Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι εις θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
12: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πάμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος News στους 97,8, Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

0: Λοιπόν, ακούστε. Δεν γίνεται να βγαίνει ο καθένας και να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Σας έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ άλλο να ακούω μακακίες. Δεν μπορώ. Βγαίνει ο καθένας και λέει. Και βγαίνουν και κάποιοι που είναι ρόμπες, ξεκούμποτες. Άντε να μιλήσει κάποιος, ας πούμε, που έχει σπουδάσει κάτι και πάνω στον κλάδο έχει μία άποψη ή έχει γνώσεις, να πω ναι ρε φίλε, να ακούσουμε τον καθηγητή να μιλάει για ιατρική. Ναι, να τον ακούσουμε. Αφού είναι γιατρός ο άνθρωπος, να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε για παράδειγμα κάποιον αθλητή να μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεκινάμε τις διατάσεις ή αν είμαστε αθλητές. Ναι, να τον ακούσουμε τον αθλητή, εννοείται να τον ακούσουμε, ξέρει ο άνθρωπος. Να ακούσουμε τον τραγουδιστή να μας πει τι κάνει για τις φωνητικές του χορδές. Βέβαια, έχει εμπειρία ο άνθρωπος. Θα τον ακούσουμε. Γίνεται να ακούμε τώρα τον αποτυχημένο μπασκεμπολίστα να μας λέει τι να κάνουμε με τους εφοπλιστές και με τα καράβια. Γίνεται να ακούμε τον άλλον που έχει τα ψεύτικα πτυχία και παριστάνει τον εαυτό του ως κάτι που δεν είναι. Γίνεται να έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλετε ρε, να μας τρελάνετε. Υπουργός ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργός προστασίας του πολίτη ο Χρυσογοΐδης. Πραγματικά πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια επιτροπή. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, κρίνεται το μέλλον μου. Μπορεί άλλοι να κάθονται άνετοι και ωραίοι και να πίνουν το καβεδάκι τους και να απολαμβάνουν την κατάσταση και να απολαμβάνουν τη διαφθορά. Εγώ όμως είμαι νέος άνθρωπος. Αύριο μεθαύριο ξημερώνει μια νέα μέρα. Κοιτάω μπροστά. Πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα κάνει έλεγχο πρώτα απ' όλα για το αν έχει γνώσεις αυτός που αναλαμβάνει το Υπουργείο, αν έχει τα κατάλληλα χαρτιά. Ο ΑΣΕΠ, γιατί υπάρχει ένας θεός, ξέρει, άστον όμως τον ΑΣΕΠ τώρα, σε δεύτερη φάση, τον θυμήθηκα κι αυτόν. Ο ΑΣΕΠ τζάμπα υπάρχει, αφού διορίζουν όποιον να είναι, όπου να είναι, ό,τι να είναι κάνουν. Τα ρουσφέτια πάνε σύννεφο. Μια επιτροπή λοιπόν να δούμε τι γνώσεις διαθέτει ο καθένας και πώς παίρνει καρέκλες και πώς παίρνει θέσεις εξουσίας και πώς κάνει κουμάντωση σε συγκεκριμένους κλάδους. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή να ελέγχει αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχικά καλά. Αν παίρνουν ψυχοφάρμακα. Αν παίρνουν ναρκωτικά. Αν σκέφτονται με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι είμαστε σε ένα καράβι. Βασικά, όχι, είμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Και ο οδηγός του αυτοκινητού πίνει ψυχοφάρμακα ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι τοξικομανής. Πού μας πάει? Πού? Επίσης μπορεί ο οδηγός να τα παίρνει κιόλας από κανέναν για να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ελέγχεται ο υπουργός αν τα παίρνει. Ελέγχεται ο υπουργός άμα παίρνει ψυχοφάρμακα ή λεφτά ή οτιδήποτε. Ελέγχεται αυτός ο άνθρωπος αν είναι ικανός. Αν μπορεί να τα απεξέλθει. Ή βάζουμε ένα τοποθετημένο πρόσωπο που εξυπηρετεί, ας πούμε, συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένα συμφέροντα και όλα καλά. Δεν είναι τρομερό? Στον αυτόματο πιλότο. Εδώ τώρα δεν είδατε τι έγινε με το Μαζονάκι? Πήγε, λέει, στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο και έκανε θεραπεία. Οι μισοί ξέρανε ότι υπήρχε, άλλοι μισοί δεν ξέρανε ότι υπήρχε. Τρέλες. Οι μισοί λένε καλά έκανε, οι άλλοι μισοί λένε καλά δεν ήταν καλά. Εκεί πέρα βγαίνει ο Άδωνης, λέει ήταν παράνομο. Βγαίνει η Παγώνη, λέει δεν το ξέραμε. Εμπιστευόμαστε εμείς τώρα τον Πατούλη και την Παγώνη? Ακούστε λίγο να εξηγήσουμε κάτι για αυτό το ιατρείο. Γιατί το παίζουν αγανακτισμένοι τώρα. Πριν 11 μήνες είχε γίνει έλεγχος από τον ΙΣΑ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που πρόεδρος είναι ο Πατούλης, που ακόμα δεν μας έχει πει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, και δεν βρέθηκαν, λέει, μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο αυτό. Με ποιον ακριβώς μηχανισμό δεν είδαν τα μηχανήματα οι υπάλληλοι και κάναν έλεγχο τον περασμένο Νοέμβρη? Κοροϊδευόμαστε? Ο άνθρωπος ανεβάζει βιντεάκια εδώ και χρόνια που λέει ότι στο γραφείο του εκεί πέρα κάνει τέτοιες θεραπείες και ότι έχει ελιξίρια. Λένε ότι πήγανε άνθρωποι και πήρανε τα αρχεία το ιατρείο με τις ιατρικές πράξεις Και αυτό το έκαναν χρόνια. Και ο Μαζουνάκης πηγαίνει εκεί εδώ και 7 χρόνια, λέει ο γιατρός. Ο ίδιος ο γιατρός λέει 7 χρόνια έρχεται. Ο Θεοδωρόπουλος ο ίδιος δηλώνει σε βίντεο του δημόσιο ότι ασχολείται με αυτό 28 χρόνια. Υπάρχουν διαφημίσεις στο διαδίκτυο από τον ίδιο που μαρτυρούν. Και είστε βαριά εκτεθειμένοι όλοι εσείς. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε αυτή την ανακοίνωση για να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Το ίδιο κάνει και η Παγώνη και ο Πατούλης και όλοι. Και ξέρω πολλές φορές ότι πέφτει και τηλεφωνάκι σε κάποιες περιπτώσεις πριν τον έλεγχο. Είστε ανίκανοι, το καταλαβαίνετε, είστε ανίκανοι. Παίζετε με την υγεία των ανθρώπων. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και ο Πατούλης και η Παγώνη. Αν υπήρχε λίγη τσίπα που δεν υπάρχει και κουνάτε και το δάχτυλο από πάνω. Αλλά δεν ξέρετε και τι άλλο να κάνετε με την αποτυχία σας. Δεν ντρέπεστε καθόλου, πραγματικά δεν ντρέπεστε. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Καλά θα μου πεις τώρα εδώ, Άδωνης ανέβασε για τον εορτασμό, λέει, της εβραϊκής πρωτοχρονιάς του Ρος Ασανά. Και στέλνω, λέει, τις ειλικρινείς μου ευχές και τα χαιρετίσματά μου στον εβραϊκό λαό. Και γράφει, το Ρος Ανάς αποτελεί μια περίοδο πνευματικής ανασυγκρότησης, ελπίδας και αναλογισμού. Και λέει, ως Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εύχομαι το νέο έτος να φέρει σε κάθε σπίτι το πολυτιμότερο αγαθό. Γιορτάζει την εβραϊκή πρωτοχρονιά ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτές τις μέρες. Και λέει να φέρει σε κάθε σπίτι το πολυτιμότερο αγαθό και λέει να φέρει και την υγεία. Ποια υγεία να φέρει? Βλέπεις τι γίνεται στους διαδρόμους στα νοσοκομεία. Το ασθενοφόρο το κατεστραμμένο στη μάνη το είδες? Είσαι τυφλός. Εύχομαι, λέει, να φέρει σταθερότητα και πολυπόθητη ειρήνη. Ποια ειρήνη? Ο κακός χαμός γίνεται, δεν βλέπεις? Πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί. Υβριδικός πόλεμος στην Ελλάδα, οικονομικός πόλεμος στην Ελλάδα. Από ποιους? Από εσάς τους ίδιους, οι οποίοι είστε διαχειριστές οικονομίας και έχετε λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία με συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις. Έχετε νομιμοποιήσει την παρανομία σας. Αλλά στο τέλος σε βλέπω να αλλάζεις και όνομα, Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπω να σε δίνουν εβραϊκό όνομα και είσαι ικανός να λες ότι και πάντα, ότι πάντα ήσουν Εβραίος. Μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο, το πιστεύω. Τρομερό, είναι τρομερό. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία τι κάνετε, μαλλιοτραβιέστε μεταξύ σας? Τι έχουμε, έχουμε μαλλιοτραβήγματα? Τραβάει ο ένας τα μαλλιά του αλουνού. Τι είστε, γυναίκο, τι είστε? Βγαίνει εδώ ο Μακάριος Λαζαρίδης και γράφει, πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη Περδίκη, τον Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για να καταλάβετε, λέει, την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Τον τηλεφώνησα χθες στις 11:39 και δεν το σήκωσε. Γιατί ο Μακάριος Λαζαρίδης νομίζει ότι είναι και ο Πάπας της Ρώμης. Και όταν παίρνει τηλέφωνο πρέπει όλοι να στέκονται προσοχή και να σηκώνουν τηλέφωνα. Την ίδια στιγμή, τώρα άκου τι κάνει, κράζει, ανέβασε δημοσίευση και κράζει τώρα αυτόν που δεν του σήκωσε το τηλέφωνο. Άκου εδώ τι κάνει τώρα ο Λαζαρίδης. Του απέστειλα, λέει, και SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή, λέει, που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Ρε, τι είναι αυτές οι καταστάσεις? Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Κάθε το άλλος κάνει δημοσίευση στο X για να κράξει τον υπάλληλο, τον άνθρωπο του ελληνικού λαού που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν του σήκωσε το τηλέφωνο και τον δίνει στεγνά πού, στο Δένδια? Γιατί? Για να τον μαλώσει ο Δένδιας? Και εσείς όλοι είστε στο ίδιο κόμμα? Εσείς όλοι είστε μαζί? Δείτε εδώ πρόσωπα, δείτε εδώ μάπες, δείτε εδώ κάτι τύπους που έχουν αναλάβει πόστα. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Καμία σοβαρότητα, υπήρχε ποτέ περίπτωση στέλεχος του Πούτιν να κράζει κάποιον που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να ανεβάζει αυτά τα πράγματα και να λέει δεν με πήρε τηλέφωνο και δεν με έκανε και να κλαίγεται και να σου φέρουμε ένα μαντίλι ρε Λαζαρίδη. Δώστε ένα χαρτομάντιλο στο Λαζαρίδη ρε να του φύγουν τα δάκρυα. Ο Νταλγκάς του είναι γιατί είναι και ο Πάπας της Ρώμης, δεν του σηκώνουν το τηλέφωνο τα στελέχη στα Υπουργεία. Κατάλαβες, πήρε αέρα. Πήρε αέρα τώρα, την είδε καουμπόις. Σου λέει εμένα δεν μου σηκώνει τηλέφωνο. Εμένα το Λαζαρίδη. Εμένα. Ποιος είσαι ρε, σιγά ηρέμησε. Ένας βουλευτής είσαι. Επειδή εξυπηρέτησες το σύστημα 2-3 φορές και σου δώσανε λίγο αέρα και επειδή σε κάναν και υπουργό και έμαθε όλη η Ελλάδα τι γίνεται με το πτυχίο σου, που αυτό με τα πτυχία έχει παραγίνει. Και καταλαβαίνω εγώ για ποιο λόγο κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι σκούζουνε. Και έχω να πω και για μια γυναίκα. Εδώ μαθαίνω ότι ένα στέλεχος, ένα πρόσωπο νέο, έχει πάρει πτυχίο χωρίς να έχει πατήσει στο Αριστοτέλειο και είναι στέλεχος του Τσίπρα. Εδώ πέρα μου έχουν έρθει κάτι έγγραφα για ένα στέλεχος του Τσίπρα που το είδαμε τις τελευταίες μέρες να κυκλοφορεί. Η γυναίκα είναι, η οποία μιλάει κιόλας για το επάγγελμά της. Δεν έχει πατήσει στη σχολή, στο Αριστοτέλειο, και έχει πάρει όλες τις υπογραφές και έχει πάρει πτυχίο. Πώς το πήρε το πτυχίο? Υπάρχουν συμφοιτητές της οι οποίοι έχουν κάνει καταγγελία για αυτό το πράγμα και λέει ήμασταν στο ίδιο έτος και δεν έχει πατήσει το πόδι της. Πώς πήρε πτυχίο αυτή πριν από εμάς? Πώς, όταν υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια, υποχρεωτικά μαθήματα, πώς έπεσε κανένα τηλέφωνο στον Πρίτανη? Έπεσε κανένα τηλέφωνο στον Πρίτανη και μπήκαν υπογραφές Ζούλα Κατσίκα βράδυ και παίρνουν τα πτυχία να πούμε χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους? Γιατί? Γιατί είναι κόρη υπουργού? Γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός? Τι μου λέτε ρε? Άλλοι φτύνουνε αίμα και όλη μέρα τρέχουνε με έξοδα για να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο. Κι άλλοι φεύγουν στην Κωνσταντινούπολη και κάνουν ζωάρα και επειδή είναι παιδιά υπουργού πέφτουν οι υπογραφές έτσι χωρίς να πατάνε. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα, κατάλαβες? Αυτά γίνονται στην Ελλάδα και παίρνουν τα πτυχία και μας το παίζουν να πούμε επιστήμονες χωρίς να έχουν πάει στη σχολή και στα υποχρεωτικά. Γιατί? Γιατί έχουν τα κονέ. Και άντε, αυτοί πέρασαν και στο Αριστοτέλειο. Ο Λαζαρίδης από πού το πήρε το πτυχίο? Από πού? Και μου λέει τώρα και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατά είμαστε ξεκάθαρα και το λέει και το Σύνταγμα. Ότι οι σπουδές και τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Είναι δικαίωμα του καθενός. Και όχι μόνο των ανθρώπων που έχουν πορτοφόλι. Ρε τι ζούμε ρε φίλε. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, έτσι. Πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε και τους παλαμάκηδες. Ανεβάζει χθες ο άλλος, πήγα στη συγκέντρωση του τάδε πολιτικού, της τάδε πολιτικού, και γράφει και δεν τρέπεται. Άκου τώρα τι γράφει. Πόνεσαν, λέει, τα χέρια μας από τα παλαμάκια, από το χειροκρότημα. Άκου τι γράφει. Πόνεσαν, λέει, τα χέρια μας από τα παλαμάκια, ρε παιδιά, από τα χειροκροτήματα. Πόσο σαρδανάπαλος μπορεί να είσαι, για πες μου τώρα. Πώς? Καλά να μην μιλήσω τώρα για το Μαζονάκη, τα είπαμε χθες. Για εμένα ήταν ένας άνθρωπος πληγωμένος, ένας άνθρωπος προδομένος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπλέξει σε μια κατάσταση, προσπαθούσε να καταπολεμήσει τα πάθη του και τρέξανε όλοι να τον κρίνουν, να τον κατακρίνουν χωρίς να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Το σχολιάζει, λέει τώρα, ο Γιώργος Μουρατίδης, το σχολιάζει ο Ρέμος, το σχολιάζουν να πούμε κάτι τύποι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας ρε, που πηγαίνετε βόλτα τα τσιουάουα. Κοιτάξτε τον εαυτό σας, που βγήκατε μπροστά να βγάλετε τη χολή σας Πήγατε ποτέ στον καθρέφτη να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει? Βγήκε ο Γιώργος ο Μουρατίδης τώρα να πει ότι όταν κάνεις, λέει, ναρκωτικά 30 χρόνια, αυτά παθαίνεις. Σώπαρε μεγάλε, εσένα περιμέναμε. Πανεπιστήμονα, σοβαρά μιλάς? Για πες μας τώρα για εσένα. Εσύ τι κάνεις στη δική σου ζωή? Πες μας για εσένα. Ας τους άλλους όλους που τους κατακρίνεις. Εσύ τι είσαι? Ο αλάνθαστος είσαι? Ο τέλειος είσαι? Ποιος είσαι? Και πώς έφτασες εκεί που έφτασες, να πούμε? Σιγά την τεράστια μορφή της ελληνικής σκηνής. Και το Ρέμο, Ρέμο, ήρθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχεις πει όσα έχεις πει για τον Κεμάλ Ατατούρκ, φιλότουρκε. Πήγες, έβαλες πίστα στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, παρέα με τα φιλαράκια στους νεοδημοκράτες. Και τώρα βάζεις από πάνω και τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από πίσω. Δηλαδή, είπες ό,τι είπες για τον Κεμάλ. Ήρθες εδώ, έχτισες την πίστα πάνω στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και βάζεις και τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να σου πούμε μπράβο? Για να καταλάβω. Δεν νιώθεις ότι προσβάλλεις? Δεν το καταλαβαίνεις? Αλλά θα μου πεις, όταν έρχεται ο Μητσοτάκης και πας και πίνεις καφεδάκια μαζί του στη Θεσσαλονίκη, εδώ στις γωνίες, στα μαγαζιά και τρώτε μακαρονάδες, καλά είναι. Όταν τα χρέη πάνε και έρχονται ανάλογα με το ποιος είναι και διαγράφονται, καλά είναι. Γι' αυτό πας και στις παρουσιάσεις. Τα έχουμε πει 10.000 φορές. Πήγε ο Ρέμος τώρα σε παρουσίαση βιβλίου. Από πότε σε ενδιαφέρει εσένα να πας σε παρουσίαση βιβλίου, νεοδημοκράτη? Ας μην κάνανε τι κάνανε, θα σου λέγω αν θα πήγαινες. Τώρα θα μου πεις, είναι και ο μόνος? Πάνε και κάτι αρχιμανδρίτες. Πάνε και κάτι άλλοι περίεργοι σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τους βλέπουμε, μην αγχώνεστε, τους βλέπουμε. Βάλε λίγο να ακούσουμε όμως τον πατέρα του πιλότου που τον στείλανε σε ιδιωτική εταιρεία να κάνει ελιγμούς με το αεροπλάνο, να κάνει σόου με το αεροπλάνο. Από πότε, ρε, οι πιλότοι μας, οι οποίοι εκπαιδεύονται για τον πόλεμο, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να καταπολεμούν, ας πούμε, κάποιους εχθρούς, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, είναι λογικό να δέχονται εντολές να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σόου? Από πότε? Είχαμε μία τη Λιβύη με τα λάθη του, τα τραγικά, με τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας. Είχαμε 1000 προβλήματα, 1000 λάθη. Έχουν καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις, όλοι παρετούνται. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουν δώσει όπλα στην Ουκρανία. Έχουν και τι δεν έχουν κάνει. Και χάνουν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Με το πιο αισχρό τρόπο. Χωρίς κανένα λόγο. Για ποιο λόγο να πάνε εκεί? Βάλε να ακούσουμε τον πατέρα, σε παρακαλώ πολύ, τι λέει. Βάλε τον πατέρα του πιλότου. Του αδικοχαμένου πιλότου.
1: Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ τον έστειλα να κάνει επιδείξεις σε τσίρκο Μεντράνο. Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ τον έστειλα να κάνει επιδείξεις σε τσίρκο Μεντράνο και στο τσίρκο Σολέ. Εγώ τον έστειλα να υπερασπιστεί την πατρίδα. Θα σκοτωθεί. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πού τους στέλνεις να κάνει επιδείξεις? Στην Τανάγρα. Η Τανάγρα είναι σπουδαιότερη βάση, μία από τις σπουδαιότερες βάσεις στην Ελλάδα. Έχει μέσα Ραφάλ, μοιράζ έτσι, μοιράζ αλλιώς και πόσα άλλα όπλα και τι άλλο που δεν ξέρω. Και στέλνεις εσύ χιλιάδες κόσμο να μπει μέσα στη βάση, και άμα είναι Τούρκοι πράκτορες και τα ψάξουν μέσα εκεί, δίνω τις μηνύες και γυρίζουν. Τι είναι κέντρο διεχομένων η Τανάγρα για όλο τον κόσμο? Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε μοίρα.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
1: Δεν έχω πει σε μοίρα εγώ.
2: Πάρα πολύ δίκιο έχετε.
1: Του είπα του γιού μου, άσε με να πω ότι είχα πάει να το αφήσω κάτι ρούχα στην 117 στην Αδραβίδα και του λέω άσε με να δω μια απογείωση. Μου λέει τι γράφει εδώ? Σας ορκίζομαι σε αυτό που σας λέω, στην τιμή του. Και μου λέει, τι λέει 117, άκουμα καλά το νούμερο, πτέρυγα μάχης. Μου λέει, αφού λέει πτέρυγα μάχης, θα πεις εσύ μέσα, μου λέει. Του λέω, ας, να δω μια απογείωση. Όχι, μου λέει, κάτσε έξω από το συμβατόπλεγμα, σε κάτι, εκεί είχε κάτι αραποσίτια, να μας φάνε και τα παιδιά δηλαδή. Και πήγαν όλοι αυτές οι χιλιάδες, ο κόσμος, μπήκαν στην Τανάγρα, όλοι παρατρεχάμενοι, κι εγώ. Και βάζω τον εαυτό μέσα, γιατί παλιά είχα πάει κι εγώ. Να κάνουν τι, να δούμε δηλαδή τα μαχητικά σε επιδείξεις. Άμα θέλουν να δουν επιδείξεις, ας πάνε στην Ιταλία. Αυτοί που έχουν και λεφτά πάνε να δουν και επιδείξεις. Ας πάνε στην Ιταλία, στο Βέλγιο, κάνουν ειδικοί επιδείξεις. Και πολύ ωραίες επιδείξεις κάνετε.
2: Ναι,
1: οι Ιταλοί δεν έχουν αποβληθούν τίποτα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό, χάσουν και κανένα πιλότο.
2: Σωστά.
1: Λέω.
2: Ναι.
1: Δεν το εύχομαι, λέω να χάσουν κανένα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό. Εδώ ήρθαν την άλλη φορά στο Αιγαίο να βάλουν ένα καλώδιο ιταλικά. Και γιατί σήμερα το λέω, γιατί πήγαν να υπογράψουν για τις Μπερναντίνι, κάτι φρεγάτες. Καλά κάνανε. Το Υπουργείο ξέρει. Ήρθαν λοιπόν οι Ιταλοί να ποντίσουν ένα καλώδιο τους. Βγήκαν οι Τούρκοι, τους κάνανε α. Παρατήσατε τα πλοία και τα καλώδια και φύγανε. Αυτοί είναι οι γείτονες. Και δεν θα σε βοηθήσει καθόλου σε περίπτωση πολέμου. Εκεί θα καταλήξει.
0: Βλέπεις για την Κάσο που είχαμε αποκαλύψει το σκηνικό εδώ πέρα με τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο με το καέκι που ήτανε. Χαμός! Βλέπεις φίλε μου. Οι ίδιοι οι γονείς των ανθρώπων λένε γιατί ποιο λόγο το παιδί μου εμένα να το στείλω σε ιδιώτες να κάνουν επιδείξεις. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν αποκαλύπτονται, τόσα πράγματα που δεν ξέρετε. Και δεν σας τα λένε αυτά τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, δεν σας τα λένε. Εσύ και εμένα δεν σας τα λένε. Ξέρουν αυτοί γιατί δεν σας τα λένε. Γιατί δεν τους συμφέρει να σας τα πούνε. Τόσο απλό είναι, τόσο απλό. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται και κάτι από το παρασκήνιο όμως, διότι σήμερα αυτό της μάρτυρας ενημέρωσε ότι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και πασίγνωστος δημοσιογράφος ήρθανε στα χέρια σε έναν σασέρ και έπεσαν λέει και μπουκέτα. Ο δημοσιογράφος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, ακούστηκε λέει να λέει στο κυβερνητικό θα σε μαμίσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, έγινε ο κακός χαμός εκεί πέρα από ό,τι μαθαίνω. Ο κακός χαμός! Εγώ θα σας πω κάτι που δεν ξέρει κανένας μέχρι στιγμής. Θα σας μιλήσω για τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος μόνος του δεν έχει καταφέρει τίποτα. Τον στηρίζανε άλλοι και τα κατάφερε. Είναι... Ξέρετε ποιος είναι ο Κωστής ο Χατζηδάκης, που το παίζει μαγιά. Είναι αυτός που θάσπαγε αυγά για να μειώσει την τιμή στο ρεύμα και σας κορόιδευε. Είναι αυτός που έκλεισε την Ολυμπιακή, είναι αυτός που έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Από το 87 μέχρι το 89 ήταν γραμματέας της ΔΑΠ, της Φοιτητικής Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από μικρός στο κομματικό σωλήνα. Μετά το 92 με το 94 έγινε πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μετά ήταν ευρωβουλευτής για πόσα χρόνια. Μετά έγινε βουλευτής στην Ελλάδα. Μετά με την κυβέρνηση Καραμαλή ανέλαβε κάποιες θέσεις στον τομέα των μεταφορών. Μετά το 12 με το 14 ήταν το Σαμαρά, υπουργός ανάπτυξης. Τώρα με το Μητσοτάκη ήταν υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Μετά έγινε υπουργός εργασίας. Μετά έγινε υπουργός εθνικής οικονομίας. Και σήμερα είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο οποίος μεγάλωσε μέσα στο κομματικό σωλήνα. Δηλαδή είναι οικότροφος του κόμματος. Και φυσικά τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς τόσα χρόνια. Γιατί για να κλείνει οτιδήποτε κρατικό και να το μεταβιβάζει σε ιδιώτες φίλους της κυβέρνησης και των δημοκρατών. Αυτή είναι η δουλειά του. Πότε βοήθησε ο Κωστής Χατζηδάκης στον Έλληνα πολίτη? Ποτέ. Και πραγματικά είναι αστείο για εμένα να βλέπω αντιπρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη και τον Χατζηδάκη. Είναι αστείο. Δείτε εδώ πρόσωπα που το παίζουν και καουμπόιδες. Οι πιασμένοι. Εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα. Ξεκινάει η πτώση σας. Θα με λέτε προφήτη. Γιατί ξέρω ο κύριε Χατζηδάκη για την υπόθεση Siemens. Ξέρω για την υπόθεση υποκλοπών. Ξέρω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι κάνατε. Ξέρω για το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν. Ξέρω για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας επιστημόνων και για την μηνυτήρια αναφορά. Ξέρω για τη Χίο, για τις πυρκαγιές του 2012 πώς εμπλέκεστε. Ξέρω πολλά. Πιο πολλά από όσα νομίζετε. Έρχεται η πτώση σας. Και αυτό γιατί τα βάζετε με ραδιοφωνατζίδες. Γιατί νομίζετε ότι επειδή κάτσατε σε μια καρέκλα εξουσίας, μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καταλάβει καλά. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Είστε υπάλληλοι μας. Και όταν παίρνετε αέρα, εμείς θα σας ξεφουσκώνουμε. Γι' αυτό μαζευτείτε, καθίστε στα αυγά σας και κοιτάξτε να κάνετε τη δουλειά σας και κοιτάξτε να σώσετε την Ελλάδα. Και στην τελική, αφού είστε τόσο... Εγώ προτιμώ να περάσετε και από ένα ειδικό δικαστήριο και να κρίνει μετά μια αντικειμενική δικαστική εξουσία, όχι τα τοποθετημένα πρόσωπα που έχετε βάλει, για το αν πρέπει να πάτε στη φυλακή, για το αν πρέπει να υπάρχει δίμευση περιουσίας και για το αν εσείς σαν πρόσωπα ευθύνεστε ή δεν ευθύνεστε. Και να δούμε μετά ποιος θα γελάσει τελευταίος. Να δούμε μετά ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλαίει. Αλλά βλέπετε όλες αυτές οι συστημικές απεικιοκρατίες, όλες αυτές οι συστημικές απεικιοκρατικές δυνάμεις συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και δεν σέβονται, δεν εκτιμάνε και πάνω απ' όλα δεν ακούνε. Δηλαδή έχουμε υποστεί τόσα και τόσα. Δεν μπορώ. Θέλετε να σας το πω έτσι όπως το νιώθω? Θέλετε να σας το πω? Και να πάμε του γρου για πρόστιμο? Και να πάμε του γρου για να μας έρχονται να πούμε εδώ οι μηνύσεις? Θέλετε να το πω, να μου φύγει από μέσα μου? Τόσα χρόνια αυτό το πολίτευμα το εκμεταλλεύονται για να μπορούν να τοποθετούν σε συγκεκριμένες θέσεις όλα τα χαϊβάνια που μπορούν να τα χειραγωγούν και να τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όλους αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους, οι οποίοι δεν το έχουν σε τίποτα να ξεπουλήσουν μέχρι και την οικογένειά τους για να μπορούν να είναι σε εισαγωγικά κάποιοι για το χαζό κόσμο. Γιατί μόνο ένας χαζός θαυμάζει πρόσωπα τέτοιου είδους. Μόνο ένας χαζός. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να θαυμάζεις τέτοια πρόσωπα. Εγώ, ας πούμε, λέω, θαυμάζω τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Θαυμάζω τον ένα τον καθηγητή μου. Θαυμάζω τον άλλο τον καθηγητή μου. Γιατί έχει γνώσεις, γιατί με έχει βοηθήσει. Γιατί έχει περάσει σε μένα κάτι που μου έχει μείνει και το εκτιμώ. Με έχει κάνει σοφότερο ή με έχει κάνει πιο όριμο ή πιο έξυπνο. Και τους λέω ευχαριστώ και τους θαυμάζω. Αυτοί τι σας έχουν προσφέρει και θέλετε να βγαίνετε μαζί στις φωτογραφίες και θέλετε να τους αγκαλιάζετε και θέλετε να τους φύγει το χέρι και είστε και περήφανοι, ας πούμε, που έχετε μια φωτογραφία. Τι σας έχουν προσφέρει, ίσα ίσα, κακό έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει καλό. Δηλαδή, πόσο χαζός μπορεί να είναι κάποιος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω φτάσει στο αμήν, παιδιά. Δεν πάει άλλο, ρε. Η βλακεία του Έλληνα δεν έχει φτάσει βαράει κόκκινο. Τρέχει ο άλλος, τρέχει να βγει φωτογραφία με το Μητσοτάκη, ας πούμε. Για ποιο λόγο, θέλω να καταλάβω, για ποιο λόγο. Να μου πεις ότι το θαυμάζεις γιατί χαιρετάει τις βιτρίνες, τις κούκλες στις βιτρίνες. Να πω, ναι ρε φίλε, είναι ο μόνος σε αυτόν τον κόσμο που χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες. Είναι ο μόνος που χαϊδεύει ένα σκύλο ρομπότ. Να πω, ναι ρε φίλε, θες να βγεις φωτογραφία με το μόνο άνθρωπο που πάει και δένει τα κορδόνια του μπροστά σε άγημα. Θα το καταλάβω. Έχω ενσυναίσθη, θα καταλάβω. Θα πω, θέλει ο άνθρωπος να βγει φωτογραφία με αυτόν εδώ πέρα που κάνει ό,τι να είναι. Βάλε να τον ακούσουμε λίγο. Ήθελε να γίνει και γιατρός παλιά. Θα κουφαθούμε τελείως. Δώσ' τον και αυτό τον τρελό επιστήμονα.
3: Σε ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός.
0: Αυτό μας έλειπε. Μόνο εσύ μας έλειπες.
3: Σε ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα. Στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική από την κλασική ιατρική και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό ως γνωστικό πεδίο είναι ακριβώς αυτή η ιδέα της εξατομικευμένης θεραπείας. Ότι κάθε άρρωστος, κάθε ασθενής, κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο σώμα είναι διαφορετικό και κάθε θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα γύρω από την ομοιοπαθητική στην χώρα μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αρκετές πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητες. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει.
0: Άκου τώρα. Με τα εμβόλια, υποχρέωση στους συνταξιούχους να τρέξουν και να κάνουν αυτό που δεν θέλανε να κάνουν και τους έβαλες και πρόστιμο. Και καθώσουν και έλεγες αυτά τα πράγματα. Έχουν άποψη ακόμα και για τον κλάδο της υγείας, ενώ δεν είναι γιατροί. Είναι αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα. Το ότι όλοι μιλάνε για όλα σε αυτή τη χώρα. Όλοι! Αρχίσω κι εγώ να λέω, ας πούμε, για το τι είναι σωστό να κάνει κάποιος ισοβήτης. Για να βγει από τη φυλακή, ενώ δεν είμαι δικηγόρος. Θα τον δίνω εγώ συμβουλές. Πώς σας φαίνεται? Συνέχισε, έχει κι άλλο. Δεν σταματάει αυτός. Αυτός θα πάρει μπρος. Με τίποτα! Μόνο να τελειώσει από καύσιμο.
3: Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης. Κι όμως στην χώρα μας η ομοιοπαθητική αντιμετωπίστηκε με αρκετό σκεπτικισμό και από την κλασική ιατρική, αλλά και όχι μόνο. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ακόμα ένα έλλειμμα όσον αφορά την επίσημη αντιμετώπιση της οργανωμένης πολιτείας απέναντι στο ζήτημα της ομοιοπαθητικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες που ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Πρέπει να παρέμβει το κράτος, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αναγνώρισης της ομοιοπαθητικής ως μια εναλλακτική θεραπεία και θα πρέπει κυρίως και το σημαντικότερο για μένα να βρει έναν μηχανισμό πιστοποίησης των γιατρών εκείνων, ναι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, ναι, να παρέχουν ομοιοπαθητική υποστήριξη στους ασθενείς.
0: Εσύ σαν τι μιλάς τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ ρε άνθρωπε μου, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, εσύ έχεις γεννηθεί μεσίτης. Εσύ είσαι γεννημένος μεσίτης και το έχεις αποδείξει. Ο μεσίτης της Ελλάδας. Αυτός είναι ο τίτλος σου. Μη μας το παίζεις τώρα γιατρός κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Προχθές μιλούσε με την Τούνη. Άλλο κι αυτό. Δηλαδή δεν τράπηκες κιόλας. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ παρακαλάει πόσος κόσμος. Να υπάρξουν κάποιες λύσεις. Και εσύ σχολιάζεις το κρουασανάδικο της Τούνης και λες ότι δεν θα πας εκεί για κρουασά. Το παίρνει μετά κι άλλο και το κάνει θέμα. Και είναι θέμα, ρε φίλε, είναι θέμα. Ο κόσμος καίγεται και τον ηνύχτενίζεται. Εδώ σου λέω εγώ για τις εκλογές που σε συμφέρει αυτό, για τις νοθευμένες εκλογές. Ποιος μπορεί να βγει απέναντί μου να μιλήσουμε για εκλογές? Θέλετε να φέρετε εδώ το εκλογοδικείο το ίδιο? Φέρτε το εδώ πέρα. Το εκλογοδικείο δεν έχει αυτιά, δεν έχει μάτια, δεν έχει κανένας τίποτα. Όλοι είναι στη μούγκα. Όλοι είναι στη γαργάρα. Γιατί πέφτει το πακέτο, πέφτει το κομπόδεμα. Τέλος του μήνα πάνε στο ATM, παπ, κομπόδεμα. Αυτοί δίνουν σε λαστιχάκια όσα παίρνετε εσείς μισθό, χαϊβάνια. 500 εκατομμύρια ευρώ 650, συγγνώμη, εκατομμύρια ευρώ δώσανε πέρσι Singular Logic. Πόσα δισεκατομμύρια, πόσα τρισεκατομμύρια έχουν φάει όλα αυτά τα χρόνια, να ρωτιέστε. Που ακούμε να πούμε ένα δισεκατομμύριο, δύο δισεκατομμύρια και το λέτε έτσι, λες και είναι καραμέλες. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι δύο δισεκατομμύρια? Καταλαβαίνετε για τι λεφτά μιλάμε, για πόσα λεφτά μιλάμε? Και δεν έχουν, λέει, να δώσουν 13η και 14η σύνταξη. Και ήρθε ο Μητσοτάκης να μας πει ότι δεν έχει να δώσει 500 ευρώ το 2027 και θα τα δώσει το 2028. Πόσες απευθείας αναθέσεις έχουν κάνει, πόσες έχουν δώσει σε συμβάσεις? Τι νομίζετε ότι είμαστε χαζοί? Δεν είμαστε χαζοί, απλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Γιατί? Γιατί έχουν τοποθετήσει ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές δικά τους πρόσωπα. Τόσο απλό. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε όμοιροι. Όμοιροι. Πού να το καταλάβετε όμως? Και μου λέει ο άλλος, και τι να κάνουμε μωρέ τώρα, όλα καλά. Αυτό λένε όλοι οι Έλληνες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εδώ μεταξύ, ξέρετε, μπροστά στις κάμερες υπάρχουν άλλες μάσκες και πίσω από τις κάμερες όλοι είναι διαφορετικοί. Δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να σου πει ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, εγώ είμαι αυτός. Κι αν σου αρέσει, όλοι υποκρίνονται. Και μου τις σπάει όταν είναι υπόδουλοι. Μου τις σπάει πάρα πολύ. Φίλε, τρελαίνομαι με τους υπόδουλους. Τρελαίνομαι με αυτούς που είναι άνανδροι. Που δεν έχουν ρε τα κότσια να πούνε ότι ξέρεις κάτι ρε μεγάλε, τέλος, αυτό είναι. Αυτός είμαι. Εγώ στη ζωή μου έχω κάτσει με διάφορους ανθρώπους. Και από την παρανομία και από τη νύχτα και νόμιμους και ηθικούς και πανεπιστημιακούς από όλες τις τάξεις. Δεν έχω κόμπλεξ. Μπορεί να με δεις με τον πιο φτωχό και με τον πιο πλούσιο. Μπορεί να με δεις με τον πιο χαζό και με τον πιο έξυπνο. Κάθομαι και τους ακούω όλους. Όλους. Γι' αυτό έχω ονομάσει και την τηλεοπτική εκπομπή Ανάλυση Σκέψης. Γιατί θέλω να δω πώς σκέφτεται ο άλλος που κάθεται απέναντί μου. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν μπορώ να ανεχτώ το ψέμα. Έλα και πες μου, ξέρεις κάτι, είμαι ληστής. Έλα και πες το, είμαι ληστής. Έζησα αυτά τα πράγματα ή βαριόμουν να πηγαίνω να δουλεύω και ήμουν ληστής. Δεν θα σου πω ότι είναι ηθικό, δεν θα σου πω ότι είναι νόμιμο, δεν θα σου πω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου. Το πώς θα σκεφτώ εγώ είναι δικό μου πρόβλημα. Θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου. Και θα πω ότι ξέρεις κάτι, ο τάδε μιλάει ειλικρινά. Δεν είναι παπατζής. Και τα επόμενα που θα μου πεις θα τα ακούσω. Όταν έρχεται ο άλλος και μου πουλάει φούμαρα, και τα επόμενα που θα μου πει δεν τα δίνω σημασία. Και το χειρότερο για μένα είναι ο άλλος να πέσει στα μάτια σου γιατί δεν μετράει ο λόγος του. Γιατί δεν μετράει ο λόγος του, έτσι όπως σας το λέω. Όταν ο άλλος μιλάει ειλικρινά, γεννιέται στους υπόλοιπους ο σεβασμός. Σεβασμός όχι για το τι έχει κάνει, για την ειλικρίνειά του. Δεν μπορείτε εύκολα να τα διαχωρίσετε αυτό που σας λέω, αλλά είναι γεγονός. Στην Ελλάδα πού να βρεις ειλικρίνεια? Πού να βρεις ειλικρίνεια στην Ελλάδα, είστε τρελοί ρε. Τώρα θα μου πεις, όλη στη ζωή μας έχουμε πει ψέματα. Όλη στη ζωή μας, δεν μπορείς να αποφύγεις αυτό. Όλη στη ζωή μας θα τύχει κάπου να υπάρχει κάτι που δεν έχουμε θέσει σωστά. Μπορεί πολλές φορές και κατά λάθος να το κάνεις. Να έχεις ξεχάσει τι έλεγες πριν 20 χρόνια και να λες εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πριν 10 χρόνια να έχω πει κάτι και να μου λέει ο άλλος, όχι ρε, το είπες, το θυμάμαι, και να λέω εγώ δεν το θυμάμαι να το έχω πει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω πει εγώ αυτό ρε. Και όντως μου έβαλε το βίντεο και λέω όντως το είχα πει. Δεν το θυμόμουν, αλήθεια. Δεν είναι ότι έλεγα ψέματα. Δεν το θυμόμουν ρε αδερφέ. Φυσιολογικά είναι όλα.

0: για να τρελαίνεσαι. Στην αρχαία Ελλάδα κάποτε πηγαίναν οι γονείς στους σοφούς και λέγανε «Σε παρακαλώ, μπορείς να αναλάβεις το παιδί μου. Σε παρακαλώ να του μάθεις πράγματα. Σε παρακαλώ να τον κάνεις εύστροφο. Σε παρακαλώ να του παρέχεις γνώση που διαθέτεις». Πρέπει να σκεφτείτε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να εξηγείτε στα παιδιά σας ότι η γνώση είναι δύναμη. Ότι αν μπορούν να σκέφτονται, να έχουν αντίληψη. Μπορούν να κάνουν πολλά. Αλλά πού να βγάλεις άκρη. Στην Ελλάδα όλοι είναι προσωπολάτρες. Τι θα τους πλασάρει το σύστημα, η ψεύτικη ελπίδα, να από εδώ, να από εκεί, κάτι τσιράκια, κάτι στημένες πλεκτάνες, κάτι εφετζηλίκια, κάτι συμφεροντολόγοι που παρουσιάζουν κάτι που δεν είναι, έτσι κυλάει η κατάσταση. Πού να βγάλεις άκρη. Αύριο άμα βγει κάποιος και λαϊκίσει και τους πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι, και ψέματα να λέει, άμα βγει και τους πει εγώ είμαι απόγονος του Μέγα Αλέξανδρου, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, εγώ θα τους κόψω τα, να μην σου πω τι, και κάτι τέτοια, γουστάρει ο Έλληνας αυτό το είδος λαϊκισμού, το γουστάρει, ξέρεις, θα πει θα τους κόψει τα τέτοια αυτός, εγώ με αυτόν θα πάω. Και άμα το ρωτήσεις πώς θα τους τα κόψει, θα τους τα κόψει, το είπε. Ρε, κι άλλοι έχουν επιτρέλες. Πώς θα τους τα κόψει. Αυτός ο πιασμένος, πιασμένος από παντού είναι. Από παντού πιασμένος είναι. Πώς θα τους τα κόψει. Το είπε, θα το κάνει. Και μετά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι τελικά αυτό το πρόσωπο δεν μπορούσε να τους τα κόψει, το γυρνάει το παραμύθι, κρύβεται στην τρύπα του, καταπίνει στραβά, κάνει γαργάρες, αρχίζει τις κολοτούμπες και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας, φιλαράκια μου, έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί με όλους αυτούς τους παρορμητικούς χαλβάδες. Εν τω μεταξύ τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή έχεις από τη μία πλευρά όλους αυτούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι ή ότι τους συμφέρει, και από την άλλη έχεις τα στοιχεία. Και ο Έλληνας επιλέγει να ακούει αυτούς που λένε ό,τι θέλουν. Δεν κοιτάει τα στοιχεία. Πιάνει δηλαδή ο Άδωρης και λέει: έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Όλα είναι ρόδινα. Είστε μίζεροι. Και κάποιοι λένε: άρε, καλά λέει. Ρε φίλε, έλα εδώ. Δες τα στοιχεία. Δες εδώ. Άμα πάθεις κάτι, χτυπά ξύλο και πας στο νοσοκομείο, θα συνειδητοποιήσεις ότι ο Άδωνης σου λέει ό,τι να είναι. Όχι, σου λέει. Ρε, έλα εδώ. Πάμε μια βόλτα, ρε, στο νοσοκομείο να πάθεις, να πάθεις σοκ για το τι επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Όχι. Ξεροκέφαλη. Βάλ' τον, ρε, βάλ' να τον ακούσουμε να γελάσουμε. Έλα, άντε, βάλ' να ακούσουμε να γελάσουμε λίγο, μαύρες μέρες. Δώσ' τον, έλα, ναι, να προκαλέσει λίγο έτσι. Να γίνει έτσι, γιατί, βάλ' να γελάσουμε.
1: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς
1: συγχωρείτε δηλαδή. Και, και όλοι εσείς.
2: Εμείς
1: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσύ ποιος άλλος.
2: Να
1: άλλος,
2: μην
1: αναδεικνύουμε
2: τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
2: Έχει το Μητσοτάκη,
1: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
2: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
0: Τον ακούς. Έχει βάλει πρώτη, έχει σφινώσει την προπαγάνδα και σου λέει τελείωσε. Όλος ο πλανήτης γκρεμίζεται και εμείς πάμε τέλεια. Ρε, οι άνθρωποι δεν έχουν αφάνεια, αγοριστική δύναμη, το ρεύμα έχει πάει στο Θεό, ιδιωτικό νερό.

0: έρχεται. Ρε, καίγονται. Ρε, δεν έχουμε καναντέρ. Ρε, το ένα, ρε, το άλλο. Ρε, σαπίζουν όλα. Όλα υπολειτουργούν. Ρε, και στα νοσοκομεία. Ρε, αδερφέ, τι μας λες. Πώς πάμε καλά που είστε καταχρεωμένοι σαν κόμμα. Που είναι καταχρεωμένο το κράτος. Πώς πάμε καλά που αλωνίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Πώς πάμε καλά που εξαγοράζουν τα πάντα. Πώς, ρε αδερφέ, πάμε καλά. Πουλάει το δικό του τσιγκάνικο πρόλογο ο άνθρωπος. Με θράσος. Με θράσος.
1: Κι όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Τέλος. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Υπολογαγός Νατάσα. Που έχει γεννηθεί με διαφορετικά γεννητικά όργανα. Τέλος. Δεν πρέπει να ασκείται κριτική, λέει ο Άδωνης. Τέλος. Δεν πρέπει να ασκείται κριτική. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Και κάθεται δίπλα οι άλλοι με τα κουστούμάκια και τα φορεματάκια και τον ακούν. Και τον ακούει και ο ελληνικός λαός. Και μετά, άμα στείλει το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και σπάσει τηλεόραση, θα ακούς και μύρλα. Ε, φίλε. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που κάθεσαι και ανέχεσαι. Απλό είναι το πράγμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Βαδίζουμε παράλληλα με την αλήθεια. Παλεύουμε για την αφύπνιση, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί είστε μπερδεμένοι, σας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Εδώ, άσε. Πόντιος είμαι σκυρός, σεφταλής και παλαλός. Έχετε κάνα πρόβλημα? Έχετε κάνα πρόβλημα? Έτσι με πατημένο γκάζι θα σας πηγαίνω. Από πίσω θα είμαι, κολοφάναρο. Μέχρι να σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε μέσα σε τέσσερις τοίχους. Έλα οι ακρίτες. Έλα οι καρσλίδες. Θα παίζουν ντέι.

Έλα να ανεβαίνουμε λίγο. Άντε μην το βάζω κάθε μέρα το τραγούδι αυτό.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Flash Κρήτης 95,8.
4: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-61-71-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: Έως και 50%.
9: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
12: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Σους δίνει 1+1.
20: Τι εννοείς?
19: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
20: Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
19: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
20: Ταμάρια Σους, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
21: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Καλησπέρα κύριε Πιστόλα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μ' ακούτε κύριε Πιστόλα?
2: Σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε, γιατί σας ακούμε λίγο χαμηλά.
2: Okay.
0: Έχετε Bluetooth ή κάποια ακουστικά?
2: Όχι, όχι, όχι, κανονικά είμαι.
0: Ωραία. Κύριε Πιστόλα, σαν νέος άνθρωπος συναντάω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί και έχω κατανοήσει μέσα από τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες, τοποθετημένα πρόσωπα ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν τέλος πάντων. Και αναρχέμαι και λέω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, όταν όλα είναι κομματικά, διότι δυστυχώς έτσι πάει σε αυτή τη χώρα σε σημαντικό βαθμό, όταν όλα είναι κομματικά και εμπλέκεται η πολιτική εκεί που δεν πρέπει να εμπλέκεται, τότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν θα πρέπει να ελέγχεται για κανένα λόγο, είτε είναι αυτό στη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού, από το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως...
2: Καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
0: Ότι συμβαίνει αυτό.
2: Εννοώ ότι δεν συμβαίνει το ότι δεν ελέγχεται. Ελέγχεται. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αυτό γενικά θεωρώ ότι δεν το ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Το ελέγχει η κυβέρνηση. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε στις συγκεκριμένες καταστάσεις το ότι κάποια θεσμικά πρόσωπα, κάποιοι εισαγγελείς, ας το φέρω έτσι σαν παράδειγμα, δεν καταδικάζουν κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και αναρωτιέται όλος ο κόσμος και λέει, μα πώς γίνεται να μην τους καταδικάζουν?
2: Ναι, δεν μπορώ να πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει διάχυτη, αν θέλετε, η άποψη, αυτό που λέτε στον κόσμο, και ότι παρεμβαίνει η πολιτική στη δικαιοσύνη ή σε οτιδήποτε άλλες αρχές και κάποιοι πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι που πέφτουν στα μαλακά έχουν διασυνδέσεις. Αυτό δεν Προφανώς και αυτό κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται και από τους θεσμούς, και το βλέπουμε στην κατάπτωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, έτσι, και τα πολιτικά κόμματα.
0: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβουν όλοι και την ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στους θεσμούς?
2: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε, αν θέλετε, σε, ενδεχομένως και σε αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος, αυτό πρέπει να φανεί, αλλά και νομίζω ότι είναι αλλαγή και νοοτροπίας. Δηλαδή, το όταν αποδέχεσαι ως πολίτης ότι αυτό είναι το normal, γιατί σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει, τότε θα συνεχίσει να γίνεται. Όταν όμως τιμωρείς το παραμικρό και το τιμωρείς σκληρά, τότε θα αρχίσουν να φοβούνται και δεν θα το κάνουν, θα το κάνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό.
0: Δηλαδή, να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, τι να πούμε δηλαδή, ότι το άρθρο 26 του συντάγματος που μιλάει για την αρχή, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο αποτελεί ένα θεμέλιο του πολιτεύματος, να το αλλάξουμε αυτό. Ορίστε.
2: Τηρείται αυτό?
0: Δεν τηρείται αυτό, λέω. Μα είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνουν. Γιατί να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος? Αυτό ρωτάω.
2: Ενδεχομένως είπα να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
0: Αυτές τις αλλαγές που προτείνετε, για να τις καταλάβω, κύριε Πιστόλα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές?
2: Δεν μιλάω πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα, γιατί για να πούμε τι αλλαγή χρειάζεται ο καθένα, πρέπει να φέρουμε ένα συνταγματολόγο και να λέμε γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει το Α, το Β ή το Γ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή κάποιων ή σε θέσπιση κάποιων παραπάνω νόμων, ενδεχομένως όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από τον κόσμο.
0: Ναι, ας πούμε το άρθρο 87 του συντάγματος που μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προστατεύει αυτό το θεσμό με κάποιο τρόπο. Ορίζει δηλαδή ότι οι δικαστές έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία, άμα δέχονται κάποια χρήματα, δηλαδή μπαίνουν, αυτό που έλεγε και ένας πολύ σοφός καθηγητής, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπαίνουν σε μια φάση το να ξανασκεφτούν να πάρουν χρήματα για να γίνουν πιο πλούσιοι. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που να είναι πάνω από τους εισαγγελείς, πάνω από τους δικαστές, ώστε αυτοί να μην δέχονται χρήματα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις?
2: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι και εκεί πέρα πάμε σε επίπεδο αστυνομίας και επίπεδο δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι εάν και να υπάρχει, το ερώτημα είναι αν κάνει τη δουλειά και αν κάνει τη δουλειά, αν κάνει τα στραβαμάτια.
0: Αυτό λέω.
2: Θα πρέπει δηλαδή. Αυτό για να αλλάξει όλο αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει η πολιτική που είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μην το δέχονται και από την άλλη οι δικαστές οι ίδιοι οι οποίοι περνάνε και είναι δικαστές να μην το δέχονται, αλλά να μην το δέχονται και οι πολίτες. Δηλαδή θέλει μια γενική αλλαγή νοοτροπίας, το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν ισχύει, ξέρετε, δεν είναι και οι υπόλοιποι, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης. Απλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν, απλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή φαίνεται να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες χώρες.
0: Εγώ θεωρώ το ότι ο ελληνικός λαός δεν το αποδέχεται, ότι και ακόμα και η αντιπολίτευση της χώρας δεν το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στη δημοκρατία οι περισσότεροι έχουν δίκιο, πράγμα που είναι παράλογο. Και όπως βλέπω για το άρθρο 101 του συντάγματος για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς που θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι ένα ανάγχωμα σε όλη αυτή τη διαφθορά, και ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές έχουν διορίσει πρόσωπα παράνομα για εμένα, έτσι, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται από αυτή την κυβέρνηση. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ, που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν τις θέσεις συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα πτυχία, τα κατάλληλα έγγραφα, το κατάλληλο βιογραφικό. Και τελικά μπαίνουν άνθρωποι με ένα τηλέφωνο. Το ξέρετε κι εσείς αυτό, κύριε Πιστόλα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργήσουν σωστά, πείτε μου λίγο για να καταλάβω.
2: Ο ΑΣΕΠ είναι μια υποτίθεται αδιάβλητη διαδικασία. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι πάνω στο συγκεκριμένο που είπατε για τον ΑΣΕΠ, γιατί υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία προχωράς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να να το αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ο ασερτόριο, το συγκεκριμένο που λέτε δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, αλλά το γεγονός ότι σε θέσεις κέρυες μπορεί να μπαίνουν άτομα με που έχουν πολιτικούς φίλους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
0: Αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Πιστόλα. Το ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι, ότι είναι σωστό. Για μένα, πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Σωστό. Δηλαδή, για την ΑΔΕ, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβετε τι εννοώ. Για την ΑΔΕ, έχουμε εκεί τον Πιτσιλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ωραία. Ο Πιτσιλής ελέγχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, είμαστε καρανόμιμοι. Έρχονται συνέχεια, τους δίνουμε τα έγγραφα, κανένα πρόσωπο. Αλλού όμως, σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους φορείς ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα, δεν πάει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν αναρωτιέται η ΑΔΕ ποτέ που βρήκανε τα χρήματα κάποιοι να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε ακούσει για διευκρίνηστα ποσά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι επιλεκτική. Για ποιο λόγο?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τώρα δεν μπορώ να μπω στο ποιος κάνει έρευνα και γιατί κάνει έρευνα και γιατί κάνεις τον Α και δεν κάνεις τον Β. Ποιο...
0: Ναι, σας φαίνεται λογικό εσάς αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λογικό. Σε κάποιες, όταν γίνονται παράδειγμα επενδύσεις, έχεις κάποιους επενδυτές οι οποίοι τους βάζεις ως υψηλού ρίσκου, μετρίου ή χαμηλού ρίσκου. Όταν το έχεις αυτό, το στους υψηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις έλεγχο κάθε έτος, ενώ στους χαμηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις κάθε τρία έτη. Οπότε μια τέτοια συχνότητα, η διαφορά στη συχνότητα μάλλον, βασίζεται στο ρίσκο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω η ΑΔΕ για ποιο λόγο κάνει τον έναν παραπάνω και στον άλλον λιγότερο.
0: Ναι, αλλά ρωτάω να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει η προσωπική μου άποψη, είναι έτσι. Θεωρώ ότι είναι τοποθετημένο πρόσωπο και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος για να μπορέσει να σώσει τον Έλληνα πολίτη από μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή, ποια είναι η λύση?
2: Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος την χώρα την διοικεί, αυτός είναι και ο αρμόδιος.
0: Άμα περιμένουμε από το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πρόσωπα τα οποία υποτίθεται ότι η χειραγωγή υποτίθεται διορίζει, δεν νομίζω να έχει και λογική αυτό να τα αλλάξει αυτός. Μα ο ίδιος εγώ λέω ότι τα τοποθέτησε εκεί.
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πώς τοποθετήθηκαν. Υποθέτω ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικές προσλήψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά όταν λες ότι έχεις ένα επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει το επιτελικό κράτος? Τα πάντα περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε από σένα, τότε έχεις την ευθύνη, παίρνεις και τα ωφέλη όταν πάει κάτι καλά, παίρνεις όμως και την εντός εισαγωγικών χασούρα ή το blame όταν κάτι δεν πάει και σωστά. Δηλαδή, όταν οι πολίτες λένε ότι κάτι δεν λειτουργεί και εσύ έχεις το επιτελικό κράτος, τότε στες δε φταίς, στες. Διότι έχεις επιλέξει να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
0: Για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, κατά τη δική σας άποψη? Η Ελλάδα να χρωστάει τόσα λεφτά, η Ελλάδα να είναι πνιγμένη στη διαφθορά, ο Έλληνας να φωνάζει, να μην μπορεί να βρει την άκρη πουθενά, να μην τον ακούνε. Εδώ πηγαίνουν οι αλλοιείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο και δεν τους δέχεται ο Υπουργός. Τι πάει να πει δεν τους δέχεται ο Υπουργός? Τι πάει να πει δεν ακούει τα προβλήματα του πολίτη? Υπάλληλοι μας είναι.
2: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Είναι υπάλληλοι μας οι πολιτικοί. Έχουμε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος. Δεν είναι τωρινό, έχει πολλά χρόνια. Ειδικά στη μεταβολή και πιο πριν τη μεταπολίτευση. Έχει δημιουργηθεί ένα πελατειακό κράτος και δυστυχώς, εξαιτίας του ότι η χώρα δεν έχει την ανταγωνιστικότητα η οποία θα έπρεπε, όλες οι δουλειές, ειδικά στην επαρχία ή σε σημαντικό βαθμό, αν πω όλες οι δουλειές, γίνονται μέσα από τα πολιτικά γραφεία. Αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του πολίτη από τον πολιτικό. Άρα, εάν για να κάνεις κάτι πρέπει να περάσεις από ένα πολιτικό γραφείο, τότε και να μην είσαι ευχαριστημένος από ό,τι γίνεται, αναγκαστικά θα πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο. Και να μην το θες. Δεν το λέω γίνεται σε όλους τους πολίτες. Προφανώς δεν γίνεται σε όλους τους πολίτες. Αλλά αυτό το πελατειακό που έχουμε, το clientelism που λένε στην Ελλάδα, είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες.
0: Μιας και που μιλάτε για πελατειακό κράτος, το άρθρο 52 του συντάγματος μιλάει για ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει χωρίς να δέχεται κάποια εξαγορά, χωρίς να δέχεται κάποια χρήματα, χωρίς να δέχεται, ας πούμε, κάποια θέση, χωρίς να πρέπει να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες καρέκλες που τους τάζουν, για να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, κύριε Πιστόλα, που στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τώρα. Και αναρωτιέμαι και λέω, για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι για όλο αυτό?
2: Φταίει και το πολιτικό μας, το εκλογικό σύστημα σε αυτό. Σε σημαντικό βαθμό. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, διότι δημιουργεί ανταγωνισμό σε πολιτικούς ή σε πολιτευτές του ίδιου κόμματος. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε περιφέρειες των 50.000 ψηφοφόρων, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, ο πρώτος εκλέει, παίρνει την έδρα, τότε δεν θα το είχαμε αυτό ή θα το είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι μέσα στο ίδιο το κόμμα. Είναι πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί. Και αυτό έχει, αν θέλετε, παίζει τον ρόλο του. Προφανώς δεν είναι το μόνο. Αλλά παίζει ρόλο και το εκλογικό σύστημα.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αγγλία?
2: Εγώ είμαι στο Λουξεμβούργο.
0: Στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Ο ποινικός κώδικας, και βασικά σε ποινικό επίπεδο, το άρθρο 164 του ποινικού κώδικα λέει ότι απαγορεύεται η νόθευση της εκλογής. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι με την επιστολική ψήφο, ακόμα και στη Γερμανία, γιατί μιλάτε και για άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική παλαιότερα το είχαμε δει, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εκεί πέρα. Και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο καλός έλεγχος. Και όλοι συζητάνε για την επιστολική ψήφο, ότι πρόκειται να αλλοιώσει αποτελέσματα. Τα λέω γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σε 6 μήνες από τώρα, φυσιολογικά θα πάμε σε εκλογές, αν δεν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Αλλά πώς γίνεται να περνάνε τέτοια μέτρα και να επιτρέπεται από τον παγκόσμιο οργανισμό να γίνονται αυτά τα πράγματα?
2: Αυτό που λέτε έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ, αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ή όχι, και το αν τι μπορεί να κάνει, γιατί κατά την άποψή μου έχει δημιουργηθεί αυτή η κουβέντα. Διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν επιστολικά είναι συνήθως άτομα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή περισσότερο κεντροαριστερά, ας το πούμε, στην Αμερική είναι περισσότερο των δημοκρατικών κλπ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την αίσθηση στους υπόλοιπους, δηλαδή στους συντηρητικούς, στους δεξιούς, ότι πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν υπερεκπροσώπηση τόσο μεγάλη στην επιστολική ψήφο. Είναι διότι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν, έχουν επιλέξει να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ οι άλλοι συντηρητικοί αρχετοί έχουν επιλέξει να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Διότι θεωρούν επίσης αν θέλετε, την επιστολική ψήφο, ότι μπορεί να το βάλουν να μην τους πάρουν την ψήφο ή το οτιδήποτε. Έχουν μια καχυποψία απέναντι στην επιστολική ψήφο. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία η όλη συζήτηση, αλλά περισσότερο στην καχυποψία. Προφανώς και δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνεται κάτι, αλλά σίγουρα όχι σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, πώς θα το καταπολεμήσουμε αυτό? Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω που μας ακούει, κύριε Απόστολε, αυτή τη στιγμή, λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, εγώ να πηγαίνω να ψηφίζω, να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους νεκροί, οι οποίοι δεν έχουν αφαιρεθεί, να πηγαίνω να ψηφίζω, να βλέπω ότι παίρνουν 650 εκατομμύρια ευρώ κάτι εβραϊκές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας, να πηγαίνω να ψηφίζω και να έρχεται επιστολική ψήφος από το εξωτερικό, χωρίς κάποιος να ελέγχει αν υπάρχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ψήφισε το τάδε και στο φάκελό του έχει ένα έγγραφο ή την ταυτότητά του, και αν κανένας που παραλαμβάνει μπορεί να τα διαμορφώσει ανάλογα για να πάρει το δικό του κόμμα ή αυτοί που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και να αναρωτιέται όλα αυτά τα πράγματα, όπως και για τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, μέσα από σκάνδαλα όπως είναι το ΠΚΠ, μέσα από κάποιες διαδικασίες που τους δίνουν λεφτά να πάνε να ψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ή τους τάζουν μια καρέκλα ή τους βολεύουν τα παιδιά. Τα ξέρετε αυτά. Είναι δυνατόν μετά ο Έλληνας πολίτης να λέει ότι ναι, οι εκλογές θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα και ο λαός θα κρίνει ποιοι θα κυβερνήσουν? Αναρωτιούνται και λένε όχι, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές και είναι αποδεδειγμένο. Και πού είναι το εκλογοδικείο και πού είναι η δικαστική εξουσία και τίποτα δεν λειτουργεί. Και αρχίζουν να αποκτούν μια ένταση. Και πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και σε κάναν εμφύλιο σιγά σιγά.
2: Όχι, εντάξει, δεν νομίζω υπάρχουν, για την επιστολική ψήφο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το αυτό που παίρνει τον φάκελο, τι βάζει μες στον φάκελο, πόσους σταυρούς έχει βάλει, το γραφειολογράφος. Δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις χώρες για την επιστολική ψήφο. Τώρα αυτό το άλλο το οποίο είπατε, ότι κάποιοι μπορεί ακόμα και να χρηματίζονται για να ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να υπάρξει αυτό. Προφανέστατα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα, αν θέλετε. Δεν έχουμε μία... Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι τέλεια ποτέ. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία έχουμε τώρα, ακόμα και οι εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι τέλειες. Έχουν τις ατέλειές τους. Το ερώτημα είναι για τον κάθε ψηφοφόρο: θα πας να ψηφίσεις? Διότι αν δεν πας να ψηφίσεις, θα αποφασίσουν άλλοι για σένα. Εάν η αποχή είναι 50%, σημαίνει ότι μισή, αν πάρουμε αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, φεύγουν οι νεκροί, οτιδήποτε, αυτοί οι έξτρα οι οποίοι υπάρχουν, και έχουμε τον κανονικό εκλογικό κατάλογο. Εάν μισή δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, η γνώμη απλά δεν μετράει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσουν. Ένα αποτέλεσμα με 80% συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από ένα αποτέλεσμα με 50% συμμετοχή. Οπότε η άποψή μου είναι ότι, παρόλο που μπορεί ναι, να υπάρχουν ατέλειες μέσα σε ένα σύστημα εκλογικό, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διότι αλλιώς πώς θα βγω να διαμαρτυρηθώ άμα δεν ψηφίσω?
0: Ναι, απλά και όταν ψηφίζεις πρέπει να ξέρεις ότι η ψήφος πιάνει τόπο.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε.
0: Γι' αυτό μιλάω και για την Οθεία, κύριε Πιστόλα. Γιατί ο κόσμος αμφισβητεί πλέον το ότι η ψήφος του πιάνει τόπο. Ακούμε τρελά πράγματα, ότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι σταυρώνουν ονόματα την ώρα που μετράνε ό,τι μετράνε, άμα υπάρχει κενό. Δηλαδή αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένα
2: έλεγχο. Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό που το οποίο είπατε, να γράφει ολογράφος, αν βάλεις δύο σταυρούς για παράδειγμα, να γράφει ολογράφος δύο από κάτω, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτός ο οποίος θέλει να βάλει έναν έξτρα σταυρό να τον βάλει.
0: Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο γιατί βγάζουν άκυρα, γιατί ο κόσμος και σε αυτό πολλές φορές πέφτει σε παγίδες, και αυτός που μετράει, ας πούμε, τα ψηφοδέλτια σου λέει αυτό τι είναι, δεν είναι στο κόμμα που με συμφέρει εμένα, το βγάζω άκυρο. Ελέγχει κανένας ξανά?
2: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι εκεί μέσα από τα κόμματα κλπ.
0: Όχι απ' όλα.
2: Όχι απ' όλα σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιπρόσωποι μέσα, ναι, από κόμματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε, αυτό που να γίνει, να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν υπάρχουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο το συγκεκριμένο.
0: Ναι, αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Διότι σε κάποια κέντρα, κάποια κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα όπως άλλα να έχουν εκεί πέρα εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουν όμως, ας πούμε, αυτοί που κυβερνάνε, από όσο μας έχει πει εδώ πέρα ένας καλεσμένος, το ότι έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που πάνε και σταυρώνουν και μετράνε.
2: Υπάρχει όμως και η Φορεστική Επιτροπή,
0: Ναι, και περνάνε και στο πρωτοδικείο μετά όμως οι σακούλες οι μαύρες, κύριε Πιστόλα.
2: Υπάρχει η Φορεστική Επιτροπή, η οποία και αυτή είναι και ο δικηγόρος, ο οποίος και αυτός έχει όλη την ευθύνη για αυτό.
0: Βέβαια, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα πολιτικά. Θα αναφέρω για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία νομικός είναι, δεν νομίζω να της κατέβει από το κεφάλι να πάει να κάνει ένσταση και να ισχυρίζεται ότι έχει χάσει κάποιους ψήφους γιατί κάποιοι της ακύρωσαν ή γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια κατάσταση περίεργη, και ποτέ κανένας δεν έκατσε να συζητήσει για αυτή την υπόθεση ή να λάβει σοβαρά αυτή την καταγγελία.
2: Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η άποψή μου είναι ότι, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οτιδήποτε λέει πρέπει να ελέγχεται σε σημαντικό βαθμό. Διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να κάνει show από το να δείξει την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς αυτό το οποίο κάνει.
0: Ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει όμως, εφόσον είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ακούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πιστόλα. Ούτε εγώ συμφωνώ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με όλη την ιδεολογία και με όλο αυτό εδώ πέρα που έχει. Αλλά σας λέω το ότι είναι μια πολιτικός αρχηγός, η οποία είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάνει μια καταγγελία και θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να την εξετάσουμε.
2: Ναι, αν έχει κάνει καταγγελία, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εξεταστεί τι.
0: Πόσοι φάκελοι μπαίνουν σε αρχείο, κύριε Πιστόλα?
2: Όταν γίνεται μια καταγγελία, λογικά είναι να εξετάζεται και μετά να βγαίνει ένα πόρισμα.
0: Ναι, για παράδειγμα, τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι δυνατόν να είναι στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών? Και, γιατί είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε. Να βάζουν στο αρχείο, ας πούμε, υποθέσεις και καταγγελίες που δεν τους συμφέρει και να είναι μέσα στο συρτάρι κλεισμένες και να τις αξιοποιούν όταν χρειάζεται και αν δεν χρειάζεται να μην τις ελέγχει κανένας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το πιο έτσι τρανό παράδειγμα για το ότι η δικαιοσύνη, αν δεν θέλει να προχωρήσει, δεν προχωράει.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που λέτε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους δικαστικούς και, και την εμπιστοσύνη που υπάρχει εν τέλει απέναντι στους θεσμούς από τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα, πάρτε τον ΟΠΑ και ΠΕΙ για παράδειγμα ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο συμβαίνει, τότε δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα τιμωρησίας, αυτό που λέτε, και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά που σκέφτεται ο πολίτης μπορεί να μην ισχύουν στο τέλος, αλλά του έχει μπει το δικαίωμα να έχει αυτές τις σκέψεις από το γεγονός ότι δεν βλέπει σε διάφορα σκάνδαλα να τιμωρούνται υπεύθυνοι.
0: Ναι. Δεν τιμωρούνται και δεν τραβάνε και την υπόθεση από το αρχείο. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ πέρα δικηγόρους, οι οποίοι είναι έτσι άψογοι. Τα εξηγούν τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Ο κύριος Κεσές, κύριε Πιστόλα. Ο κύριος Κεσές είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος έχει θέσει πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί με κάθε τρόπο. Ο Ζαχαρίας Κεσές. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να ξαναέρθει στην επιφάνεια η υπόθεση των υποκλοπών? Δεν τον ακούει κανένας. Δηλαδή οι δικαστές κάνουν τους παλαβούς. Αυτό πώς το εξηγείτε? Για ποιο λόγο να συμβαίνει? Επειδή εμπλέκονται κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και εξυπηρετούν τα πολιτικά πρόσωπα, και επανερχόμαστε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, το ότι μέσα από την πολιτική παρέμβαση δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό είναι μια σκέψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Πάνω στη βάση αυτού που είπαμε, της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οτιδήποτε. Μια δεύτερη σκέψη η οποία μπορεί να είναι ότι η λειτουργία το έχει γίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν αποφάσει και αποφάσισαν να μπει στο αρχείο. Εφόσον έχει μπει στο αρχείο, ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι έξτρα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να βγει από το αρχείο. Αυτό νομίζω θα σου το απαντήσει καλύτερα ένας δικηγόρος.
0: Τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να μπορούμε να ξαναφέρουμε από το ότι ελεγχόταν ο αρχηγός, ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο στοιχείο? Για ποιο λόγο θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ?
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη μάθω και εγώ.
0: Για ποιο λόγο? Και είναι αυτή η υπόθεση στο αρχείο? Δηλαδή εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα με τη δικαιοσύνη.
2: Αυτό που λέτε είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο Α, ο Χ, ο Β. Αλλά δεν είμαι εγώ να απαντήσω στο γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι...
0: Όχι, εγώ τη δική σας άποψη θέλω. Έτσι, δεν λέω ότι είστε εσείς ο αρμόδιος. Τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάει η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιστόλα. Δεν ζητάω τα αρέστα από εσάς. Ζητάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη δική σας οπτική γωνία.
2: Η κοινωνία. Το ερώτημα είναι εάν. Δεν ξέρω καθόλου εάν. Πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα ή κάποια πράγματα είναι, αν θέλετε, λόγω εθνικής άμυνας ή οτιδήποτε, πρέπει να είναι μυστικά. Δεν το ξέρω, να σας πω, να σας απαντήσω.
0: Ναι.
2: Όταν μπλέκονται παρακολουθείς, παράδειγμα, του κύριου Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνται ο κύριος Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο δεν το έχουμε μάθει και για ποιο λόγο δεν έχει πάει ο ίδιος να μάθει.
0: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάει ο κόσμος και μου φαίνεται περίεργο για το σκάνδαλο, το οποίο είναι λίγο παλιό σχετικά, γιατί έχουμε και πόσα σκάνδαλα. Με την Οβάρτης, όπου βρέθηκαν σε έναν υπουργό αδιευκρίνηστα ποσά. Και ήρθε μια ορολογία καινούρια, τα αδιευκρίνηστα ποσά, που δεν ξέρει κανένας από πού έχουν έρθει, και ο αδιευκρίνηστος υπουργός και κάτι τέτοιες τρέλες. Και σας ρωτάω εγώ, κύριε Πιστόλα, εσείς έχετε ποθενέσχες? Ελέγχεστε για το ποθενέσχες σας? Ελέγχεστε. Εγώ έχω ποθενέσχες? Ναι. Ελέγχομαι για το ποθενέσχες? Ελέγχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να αιτιολογήσουν από πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν έχουν επιπτώσεις?
2: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει. Νομίζω η δικαιοσύνη έχει απαντήσει σε αυτό.
0: Τι έχει απαντήσει? Ότι είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά? Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα. Αδιευκρίνιστα ποσά. Δεν υπάρχει. Τα λένε οι νομικοί.
2: Ναι, εγώ νομικός δεν είμαι. Οπότε,
0: ναι. Έχετε όμως πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Δεν έχετε πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες.
2: Οικονομικά έχω τελειώσει, ναι.
0: Ναι. Αλλά τα οικονομικά τι λένε λοιπόν, δεν πρέπει κάθε άνθρωπος να καταθέτει από πού βρίσκει τα λεφτά πλέον στο 2026 που ζούμε.
2: Θα πρέπει να ξέρουμε προφανέστατα από ποια πηγή είναι τα λεφτά τα οποία έχεις μέσα σε ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε. Ναι, από ποια πηγή, ακόμα και όταν αγοράσεις κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι οτιδήποτε, θα σε ρωτήσουν
0: πού βρήκες τα λεφτά.
2: Πού έχεις τα λεφτά και εσύ θα προσκομίσεις το γεγονός ότι τα είχες στην τράπεζα και τα είχες στην τράπεζα επειδή δούλεψες.
0: Μπράβο, εγώ άμα γύρε πιστόλα δεν έχω να πω από πού βρήκα τα λεφτά και είναι στο λογαριασμό μου, τι θα γίνει.
2: Εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Μα δεν ξέρετε τι θα γίνει. Να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει. Θα έρθει η εφορία, θα μου κόψει ένα πρόστιμο, θα μου πούνε Ελλάδο ρε μεγάλε, τι είναι αυτά τα 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου. Ελλάδο ρε φίλε, έχεις καμιά εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες. Τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά και θα υπάρξουν.
2: Και από εκεί και πέρα εσύ θα απαντήσεις και θα δείξεις τα στοιχεία για τα οποία δεν είναι παράνομες δραστηριότητες.
0: Μπράβο, συμφωνώ. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης λοιπόν. Και αυτός θα γίνει ο έλεγχος και να γίνει και εγώ θα απαντήσω. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό πρόσωπο και όταν μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία και όταν υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα το ότι υπήρχαν δωροδοκίες και εμφανίζονται και αυτά τα λεφτά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Πιστόλα.
2: Κοιτάξτε, έχει γίνει περίπλοκο το όλο θέμα με την Οβάρτης και με τους μάρτυρες, με το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Τώρα, για να ανοίξει πάλι η κουβέντα. Πρέπει να υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Υποθέτω. Υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δικαιοσύνη, η οποία λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αθωώνει έναν παιδοβιαστή. Παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ή αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας παιδοβιαστής και την ίδια ώρα έχει καταδικαστεί. Το αποδεχόμαστε και λέμε η δικαιοσύνη λειτουργήσε και έβγαλε αυτό το πόρισμα και όλα καλά.
2: Δεν έχει καταδικαστεί πώς κυκλοφορεί ελεύθερα.
0: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τους 4 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό αναρωτιέμαι για το Λιγνάδι. Αυτό αναρωτιέμαι για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι.
2: Ναι, είναι καταδικασμένοι με τι ποινές είναι το ερώτημα.
0: 126 έτη. Δεν είναι αρκετά για να τους βάλουν μέσα. Εμένα αν με πιάσουνε. Να έχω λογισμικό και να παρακολουθώ τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Κύριε Πιστόλα, θα με αφήσουν να κυκλοφορώ ελεύθερος.
2: Δεν νομίζω να σας αφήσουν να κυκλοφορείτε ελεύθερος.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Άρα εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είστε πολιτικός αναλυτής.
2: Είναι πάνω σε αυτό που λέμε για τον κόσμο, ο οποίος βλέπει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να μην ξέρει και όλο το story, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι πολίτες. Δεν έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, ως πολίτες, να ξέρουμε όλο το story μιας υπόθεσης. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε την αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και λέμε ότι αυτός θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και βλέπουμε κάποιον ο οποίος τελικά δεν είναι στη φυλακή. Μας δημιουργείται ένα αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Τώρα, αυτό το αίσθημα μπορεί να είναι βασισμένο στην πραγματικότητα ή και να μην είναι. Μπορεί να είναι, δεν λέω, αλλά το ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα στον κόσμο τον κάνει αυτομάτως να είναι επιπλέον καχύποπτος σε τέτοια ζητήματα, άρα να εμπιστεύεται ακόμα λιγότερο τη δικαιοσύνη και να οδηγούμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, τότε δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ο ελληνικός λαός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας καταδικασμένος. Αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον μου είπατε ότι η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, πήρε μια απόφαση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είπε κάτι, μια τρέλα. Είπε μια τρέλα. Ναι, το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα όμως. Και αυτοί λένε μόνο τρέλες. Και αθωώνουν όλους τους δικούς τους. Και τι θα κάνει ο ελληνικός λαός. Θα αποδέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ οι αποφάσεις είναι παράλογες και αντισυνταγματικές.
2: Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός να μην τους ξαναψηφίσει. Αν θεωρεί ότι αυτοί φταίνε οποιοδήποτε φταίει για ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, τότε, και είναι πολιτικός αυτός, έτσι, αν θεωρεί ότι έχει κάποιος μια συγκεκριμένη ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, τότε μπορεί στις εκλογές να μην τους ξαναψηφίσει.
0: Είστε υπέρ στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο.
2: Αν είναι αυτό το οποίο λέμε, μιλάμε για πολιτική ευθύνη τώρα. Αν η ευθύνη είναι δικαστική κλπ, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσετε δικηγόρους, οι οποίοι δεν θα είναι και, αν θέλετε, συστημικοί, ούτως ώστε να σας πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος είναι έξω ή μέσα.
0: Ναι, σωστό. Εσείς θέλετε να υπάρξει κάποιο ειδικό δικαστήριο, το οποίο, ας πούμε, θα βάλει στο σκαμνί υπουργούς, βουλευτές, να δώσουν απαντήσεις, τραπεζίτες, διάφορους ισχυρούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο.
2: Απαιτείται ειδικό δικαστήριο γι' αυτό?
0: Βέβαια,
2: δηλαδή, απαιτείται. Δεν θα πρέπει να είναι ειδικό δικαστήριο για κάτι ειδικό?
0: Είναι ειδικό αυτό. Έχουν ασυλία και το άρθρο 86 δεν προβλέπει ασυλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
2: Κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιο και μιλάτε για τέτοια πράγματα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Δεν το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εδώ πέρα στο κράτος της Ελλάδας.
2: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για να συμβαίνει κάτι, για να έχει. Θα πρέπει να έχει τα στοιχεία για να το πει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς δεν λέει πράγματα τυχαία.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί σας αυτό. Οπότε, εφόσον το λέει, θα πρέπει να ακολουθήσει και η δικαιοσύνη το δρόμο της. Τώρα, αν θα είναι ειδικό δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι ο αρμόδιος για να το πει αυτό.
0: Ναι, απλά ένα ειδικό δικαστήριο ίσως να μπορούσε να πάρει κάποιες απαντήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είστε υπέρ της ασυλίας με το άρθρο 86 σε όλους αυτούς τους πολιτικούς?
2: Κοιτάξτε, να σας πω, εάν πάμε σε μη ασυλία, θα βρίσκονται όλη την ώρα πολιτικοί στα δικαστήρια. Το θεωρώ δεδομένο. Θα γίνονται συνεχώς μηνύσεις στους πολιτικούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πιο ομαλό το να υπάρχει ένας βαθμός ασυλίας. Ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να πάει, όταν είναι στα πολύ σοβαρά, να εκπίπτει η ασυλία αυτομάτως. Δηλαδή να μην χρειάζεται ψήφους στη Βουλή.
0: Θα αποφασίζει η δικαιοσύνη δηλαδή?
2: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως θα πρέπει αυτόματα, αν είναι σε συγκεκριμένο, από ένα επίπεδο, αν θέλετε, αδικήματος και πάνω, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε μη ασυλία. Ενώ για τα πιο χαμηλά θα μπορούσε να είχαμε ασυλία. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, διάκριση ανάμεσα στα δύο.
0: Όταν κατηγορούνται δηλαδή, λέτε, για κακούργημα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
0: Για οικονομικά εγκλήματα, ας πούμε, που είναι. Εδώ πέρα είδαμε 13 υπουργούς να παρετούνται μέσα ένα βράδυ, που τους βάλανε να παραιτηθούν, έτσι. Γιατί τα ονόματά τους υπάρχουν μέσα σε μια δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? 13 υπουργοί να παραιτούνται μέσα σε μια νύχτα.

0: από 7 χρόνια να έχει και πρόβλημα πάγκου πλέον. Δεν έχει πάγκο. Γι' αυτό και όπως είδαμε και στις τελευταίες, αν θέλετε, στις τελευταίες reshuffling, πώς το λένε, που άλλαξαν οι υπουργούς, μπαίνουν πάλι τα ίδια άτομα. Οπότε πηγαίνοντας στις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποιον άλλον ανασχηματισμό.
1: Επίσης, μπαίνουν σε υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, εγώ ψυχολόγος είμαι. Έχουμε τώρα υπουργό ψυχικής υγείας, γιατί ο Βατζόπουλος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή τη δικογραφία. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς σας ακούγεται αυτή η πρόταση?
0: Αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Για να.
1: Σε πολλές χώρες έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας, που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία.
0: Πολλές χώρες έχουν υπουργούς, άτομα, πολιτικούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι του κλάδου.
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δηλαδή, κοίταξε, μπορεί να είσαι ένας καλός μάνατζερ και να έχεις συμβούλους μέσα στο Υπουργείο, οι οποίοι είναι του κλάδου. Ο καλός μάνατζερ δεν χρειάζεται να είναι από κάποιο συγκεκριμένο, από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειάζεται να μπορεί να μαντζάρει καλά ο καλός CEO, για παράδειγμα. Εταιρεία μπορεί να έχει συμβούλους οι οποίοι είναι μέσα από εκεί.
1: Αυτά μας φάγανε. Οι συμβουλευτικές εταιρείες 600 εκατομμύρια δώσανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
0: Μέσα στο Υπουργείο.
1: Ναι, μέσα στο Υπουργείο. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
0: Το πήγα τα λόγια.
1: Ναι, όχι, οι σύμβουλοι μας φάγανε. Γιατί οι συμβουλές αυτές, από ό,τι φαίνεται, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει από τον κλάδο της υγείας? Δηλαδή ένας γιατρός, ο οποίος έχει περάσει, έχει χειρουργήσει ή είναι κάποιο, και άλλη ιδιότητα. Έτσι, τυχαία το λέω τώρα. Να ξέρει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο, τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, πώς λειτουργεί ο ΕΟΦ, τι φάρμακα θέλει ο καρκινοπαθής. Με μάνατζερ και με μιζαδόρους και με όλα αυτά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
0: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέσα στα διάφορα υπουργεία, και στο Υγείας αλλά και σε άλλα υπουργεία, άτομα τα οποία προφανέστατα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Απλά ένας CEO, γιατί ο υπουργός είναι ο CEO, δεν γίνεται να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και αν είναι, έχετε CEO, να ξέρετε, ένα CEO ο οποίος κάνει micromanagement και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για το καθένα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό CEO από έναν ο οποίος βλέπει από πάνω και έχει οπτική καθαρά management.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι το να είναι συναφή η επαγγελματική δεξιότητα, δηλαδή το να μπει ένας γιατρός, για παράδειγμα, ως υπουργός υγείας, ή το να μπει ένας στρατιωτικός, αν θέλετε, ως πρώην στρατιωτικός, τέλος πάντων, ως υπουργός εθνικής αμήνης. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλύτερα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα έχει περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχουν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο.
0: Ο γιατρός ξέρει χειρουργή, για παράδειγμα. Μπορεί να μην ξέρει από management.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρει τον κλάδο. Εδώ ο άνθρωπος κάνει συγχωνεύσεις σε διάφορες ψυχικές, σε διάφορες κλινικές ψυχικής τέτοιας. Πώς λέγεται, μωρέ, σε διάφορα ψυχιατρία τα κάνει συγχωνεύσεις, κάνει ό,τι να είναι τώρα. Στον κλάδο δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Να σας το εξηγήσω λίγο πιο απλά, γιατί τώρα εδώ πέρα δεν το έδωσα να καταλάβει και στο ακροατήριο όπως έπρεπε. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί οι οποίοι δεν κοιτάνε τον κλάδο, γιατί δεν έχουν γνώσεις πάνω στον κλάδο, και κοιτάνε απλά να φέρουν τις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Και σας ρωτάω εγώ, εσείς είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Είστε υπέρ στο να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια καρτέλ ενέργειας, να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Είμαι υπέρ σαφώς ιδιωτικοποιήσεων, όχι σε όλα.
1: Σε τι δεν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις?
0: Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, το νερό να το δω να ιδιωτικοποιείται.
1: Έχει γίνει σχεδόν.
0: Ναι, σας λέω ότι σε νοσοκομεία προφανέστα να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς και να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά.
1: Γιατί σε τι εξυπηρετεί αυτό?
0: Συγγνώμη.
1: Σε τι εξυπηρετεί αυτό, αφού πληρώνουμε παράλληλα τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια νοσοκομεία? Πληρώνουμε τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Άμα θέλουμε να γίνουν όλα ιδιωτικά, να μην πληρώνουμε τότε φόρους.
0: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Ναι, δεν τα πειώνω,
1: αφήνουν πράγμα. Να καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να έχει ο άλλος λεφτά για να σωθεί. Ναι, άμα υπήρχε ισορροπία. Άμα υπήρχε ισορροπία.
0: Σκεφτείτε ότι έχουμε.
1: Εδώ μιλάμε για το μονοπόλιο. Για το ρεύμα. Να σας φέρω παράδειγμα το ρεύμα. Εδώ πέρα. Θέλω, δεν θέλω, παίρνω ρεύμα. Από ένα καρτέλ ενέργειας, από 5-6 ας πούμε ανθρώπους που δίνουν το ρεύμα και εκεί ρυθμίζουν αυτή τη τιμή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Σε αυτό που λέτε το συγκεκριμένο, επειδή το πήγα το συγκεκριμένο.

0: το ρεύμα. Στα, αν θέλετε, στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στις τηλεπικοινωνίες κλπ. Ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα σοβαρές ενδείξεις ότι έχουμε καρτελοποίηση σε μια σειρά από, αν θέλετε, τομείς της οικονομίας. Αυτό δεν συνάδει με Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου έχει ενταθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Μα αυτό εκμεταλλεύεται τους πολίτες, ξεκάθαρο είναι. Κάποιοι βγάζουν κέρδος πάνω στις πλάτες μας.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Χωρίς να υπάρχει πλαφόν, χωρίς να σκεφτόμαστε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτόμαστε, ας πούμε, το ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Θα έπρεπε να είχαμε, αυτό ξέρετε όμως τι σημαίνει, έτσι, θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό τον ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει, με ελαχιστοποίηση των εμποδίων να μπουν εταιρείες μέσα και σημαίνει περισσότερες εταιρείες για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτό λέω ότι καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία ιδιωτικά, περισσότερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειωθούν...
1: Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, αλλά πέρα από αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι θα προσφέρουν, κύριε Πιστόλα? Δηλαδή μπορεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δίνει ένα πτυχίο το οποίο είναι ισάξιο με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο?
0: Σαφέστατα, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα.
0: Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το... Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν τώρα.
1: Ποια? Εσείς μιλάτε για το Χάρβαρντ?
0: Όχι, αυτό σας λέω. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία μας ήρθαν, ανοίξαμε την πόρτα και μας ήρθαν ουσιαστικά κατωτέρω επίπεδου. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν, δεν θα το πω φιάσκο, δεν ήταν επιτυχές το άνοιγμα της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι μπορεί να σου δώσουν? Μπορεί, τα σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι, για να είμαι σοβαρό.
1: Ακούω,
0: ένα,
1: ναι.
0: Σοβαρό επίπεδο,
1: ναι,
0: εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν φεύγει κόσμος έξω, δηλαδή δεν φεύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού. Και εισαγωγή επίσης φοιτητών. Είμαστε Ελλάδα.
1: Αλλά δεν γίνεται να είναι εισάξια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς θα σας το πω. Δηλαδή, γίνεται ένας άνθρωπος να σπουδάζει ιατρική 15 χρόνια σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό, επειδή δίνει κάποια λεφτά περισσότερα, σε 5 χρόνια να παίρνει το πτυχίο και να είναι εισάξια αυτά τα πτυχία.
0: Μην έχουμε τέτοια άποψη.
1: Έφερα ένα παράδειγμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αυτό? Στις τριετίες υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρανε αυτό.
0: Υπάρχουν. Πάντα είναι εξαρτάται με το πανεπιστήμιο και στα δημόσια εξαρτάται με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι καλά. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν είναι καλά. Άρα, εάν πάμε, εγώ λέω, να έχουμε καλού επίπεδου ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί να πάει να σπουδάσει ο άλλος, παράδειγμα, στη Βουλγαρία και να μην αφήσει τα λεφτά στην Ελλάδα?
1: Μα το θέμα είναι που θα αφήσει τα λεφτά του ή αν θα μάθει την τέχνη.
0: Λέμε ότι είναι καλού επίπεδου. Άρα μαθαίνει την τέχνη. Είτε εδώ.
1: Ναι,
0: είτε
1: αλλά σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, με το νόμο 5094 του 2024, οι απόφοιτοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός φορέας ο οποίος θα κρίνει αν το πανεπιστήμιο αυτό όντως δίδαξε τον φοιτητή αυτά που έπρεπε. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πιο δύσκολα κάποιος παίρνει το πτυχίο του, γιατί περνάει μέσα από πόσες διαδικασίες. Ενώ στο ιδιωτικό που κυλάει το πράγμα με το χρήμα, ξέρετε πώς πάνε αυτά, κύριε Πιστόλα.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Τι σας παρακαλώ τώρα.
0: Το πράγμα με το χρήμα κυλούσε σε συγκεκριμένες χώρες.
1: Σας παρακαλώ, το είδαμε πρόσφατα και με διάφορα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Το ότι έχουν πτυχία τα οποία τα πήρανε, ένα θεός ξέρει πώς τα πήρανε.
0: Δεν ήταν πανεπιστήμιο αυτό. Αυτά που μου λέτε δεν ήταν πανεπιστήμια.
1: Σας λέω ότι με το χρήμα μπορούν να πάρουν χαρτιά.
0: Πώς λεγόταν αυτό?
1: Ποιο?
0: Southeastern University, κάπως έτσι.
1: Εσείς λέτε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη?
0: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
1: Ωραία, αφού αναφέρατε τον κύριο Λαζαρίδη, ο κύριος Λαζαρίδης πώς μπήκε σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει πτυχίο?
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία την έχω κι εγώ.
1: Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΑΣΕΠ. Πώς πήρε τη θέση αυτή ένας άνθρωπος που δεν έχει τα ανάλογα έγγραφα?
0: Αυτό δεν ήταν ΑΣΕΠ.
1: Όχι, που πριν συζητήσαμε για τον ΑΣΕΠ. Που άνθρωποι μπαίνουν σε θέσεις χωρίς να διαθέτουν ανάλογα έγγραφα. Έτσι και ο Λαζαρίδης μπήκε μέσα σε μια θέση, όχι μέσα του ΑΣΕΠ φυσικά, ενώ δεν είχε τα ανάλογα έγγραφα.
0: Να μην πούμε ότι ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυτό, ήταν μια ιδιωτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πώς πήρε την καρέκλα είναι η ερώτηση.
0: Αυτό να ρωτήσετε αυτό που την έδωσε.
1: Επιβεβαιώνομαι, κύριε Πιστόλα, γι' αυτό σας το αναφέρω αυτό, το ότι τοποθετούν πρόσωπα όπως γουστάρουν. Όπως γουστάρουνε και όπου γουστάρουνε, για να μπορούν να τους χειραγωγούνε. Δεν έχω άλλο χρόνο, ένα τελευταίο σχόλιο σας.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Απλά, όπως είπαμε πριν, δεν συμβαίνει στον ΑΣΕΠ, κατά την άποψή μου, γιατί αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό αδιάβλητο. Αλλά, ναι, όταν παίρνεις κόσμο τον οποίο τον παίρνεις στο γραφείο σου, θα και μετά τον παίρνεις χωρίς να έχει, για παράδειγμα, ένα πτυχίο ή οτιδήποτε, μετά νομίζω θα πρέπει να λογοδοτήσεις, έτσι.
1: Έτσι. Την επόμενη φορά, παρεμπιπτόντως, θα σας παρουσιάσω κάποια έγγραφα, τα οποία, άμα θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω και από τώρα, για ένα πολιτικό πρόσωπο του Τσίπρα, το οποίο είναι νέο στην πολιτική σκηνή, το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει πατήσει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουν κάνει καταγγελίες οι συμφοιτητές. Και εδώ πέρα κάτι έγινε, γιατί πιθανότατα ο πατέρας της ήταν υπουργός. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αυτά, κύριε Πιστόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Πιστόλα για να δούμε λίγο πώς γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, το να λέμε δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα και όλα πάνε με βάση τη δικαιοσύνη δεν είναι και απάντηση. Έτσι, εδώ πρέπει να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Όχι να λέμε ότι δεν υπάρχουν, είναι πολλά τα προβλήματα και είναι πολλά τα ερωτηματικά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά 1:00 με 4:00. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε μαζονάκι. Μαζονάκι, θέλω να γυρίσω τα παλιά. Πω. Βάλε, τσίτωσέ το. Τραγουδάρα κι αυτό. Μαζί με τους Going Through. Δεν τους χώνεψα πολύ αυτούς.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: να βρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Βρε, Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
3: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτης στους 95,8, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο, Νέο FM στους 100... Νέο FM, ναι, δεν είναι καινούριο FM, έτσι λέγεται. Νέο FM λέγεται, δεν είναι νέο FM. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Παρακαλώ στον κύριο Απόστολο Πετράκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Τι κάνετε, πως είστε κύριε Πετράκη?
4: Καλά, εδώ πέρα, θα δούμε κύριε Σερέτη.
3: Κύριε Πετράκη, είχα μια συζήτηση πριν με έναν πολιτικό αναλυτή, με τον κύριο Πιστόλα, και προσπαθούσα λίγο να πάρω κάποιες απαντήσεις, έτσι να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Η ερώτηση είναι απλή, κύριε Πετράκη, εσείς είστε πιο λαϊκός άνθρωπος, τα λέτε έξω τα δόντια. Για ποιο λόγο δεν επαναφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών ή κάποιες άλλες υποθέσεις από το αρχείο όταν δεν τους συμφέρει? Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο.
4: Μπορούν πολύ εύκολα, ξέρετε, να το κάνουν. Διότι έχουν τη δικαιοσύνη στο τσεπάκι τους, μια κοινωνία που έχει βάψει να μην ασχολείται και να τα δέχεται αμάσιτα όλα, Και έτσι λοιπόν έχουν το συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων, στο οποίο τους κάνουν να είναι άτρωτοι. Και να μην υπολογίζουν τίποτα, να τα κάνουν όλα προκάλυπτα μπροστά στα μάτια της κοινωνίας, και η κοινωνία να σιωπά και να τα δέχεται. Και η κοινωνία το μόνο που έχει να κάνει είναι να είμαστε μια κοινωνία, μια χώρα υποκριτών, ανθρωποφάγων, κανίβαλων, που χαιρόμαστε με το κακό και περιμένουμε ένα θάνατο για να πούμε καλά λόγια για κάποιον.
3: Α, μιλάτε τώρα για το Μαζονάκι, να φανταστώ.
4: Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν αναλύσουμε το τραγικό αυτό περιστατικό του Μαζονάκι, θα δούμε πολλά από τα κακό σήμερα του λαού μας, κύριε Σερέτη.
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Καταρχήν να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά. Και τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνώριζα προσωπικά κοντά στα 30 χρόνια. Δεν ήμασταν φίλοι. Είχα μια καλή προσωπική σχέση, πραγματικά, και να σταματήσει την ανθρωποφαγία. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή που με κάνει και έχω αειδιάσει με τους ανθρώπους. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση όσον αφορά την οικογένεια. Γνωρίζω αυτή καλύτερα και κάποιοι άνθρωποι κοντίνοι. Έχω άποψη μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν είναι δουλειά μου να πάρω θέση στο κομμάτι. Αφορά οικογένεια, εκεί πέρα δεν ανακατεύομαι. Αλλά ποιοι βγαίνουν σήμερα και μιλάνε και κατηγορούν ανθρώπους, αυτοί που για 50 ευρώ επίδομα ξεπουλάνε την εαυτό τους, τον αυτοσεβασμό τους, την αξιοπρέπειά τους, τα παιδιά τους, το μέλλον της κοινωνίας, της χώρας και του λαού. Και κατηγορούν τους άλλους για τα λεφτά. Και αυτοί που για ψίχουλα ξεπουλάνε τα πάντα, κάθε ιερό και κάθε όσιο, για να μπουν σε ένα δημόσιο, για να αρρωσθέτει, και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και έχουν το θράσος να μιλάνε, για να το παίζουν θυσί. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, η αλητεία θέλει αρχές, θέλει ευγένεια. Αν δεν υπάρχουν, δεν είναι αλητεία, είναι απλά τσογλάνια.
3: Ναι, κύριε Πετράκη, ωραία όλα αυτά που συζητάμε και αυτά που λέτε, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και κάποια πρόσωπα που θεωρούνται διάσημα, που βγαίνουν και τοποθετούνται και βγάζουν τη χολή του. Ας πούμε για το Μαζονάκι, συγκεκριμένα εγώ για το Μαζονάκι θα σας πω. Που λένε, έλα μωρέ, να σας πω και ποιος, ο Μουρατίδης βγαίνει και λέει, έλα μωρέ, 30 χρόνια έπινε ναρκωτικά, τώρα λογικό είναι να πάθει ανακοπή και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε φίλε, περίμενες τώρα να φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, να βγεις να πεις την κακία σου. Και εσύ στη ζωή σου δεν έχεις πιει ναρκωτικά, ρωτάω, δεν έχεις πιει, δεν έχεις κάνει κάποια λάθη, παράδειγμα, έκρινες ποτέ τον εαυτό σου?
4: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια ευγενική ψυχή ανθρώπου, είχε μια δημόσια εικόνα, κόντρα ρολό σε αυτό που ήταν πραγματικά. Ήταν ένα πολύ ντροπαλό, συναισθαλμένο παιδί, δοτικός άνθρωπος. Ήθελε να βοηθάει και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο που δεν το ξέρει η κοινωνία και ο λαός. Τι έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης είναι δικό του θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει και γυρίζει πίσω ο Μαζονάκης. Δεν γυρίζει. Τώρα λοιπόν τα υπόλοιπα είναι απλά ελεηνά ό,τι αναφέρονται για το θάνατο του Γιώργου. Αν έκανε κακό, έκανε μόνο στον εαυτό του σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Ο αυτοί που μιλάνε για το Μαζονάκι όλα αυτά ευεργετηθήκανε από το Μαζονάκι και οικονομήσαν το Μαζονάκι. Και καλύτερα θα ήταν στο θάνατο να σκύψουν το κεφάλι και να δείξουν το δέο το σεβασμό. Αλλά για ποιο σεβασμό μιλάμε? Έχει καθίσει σεβασμό στις μέρες μας?
3: Δεν υπάρχει σεβασμό, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Και τι να κάνουμε, κύριε Πετράκη? Πώς θα γίνει δηλαδή σε αυτή τη ζωή?
4: Όσο δεν αλλάζουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα λέμε αυτό τι να κάνουμε. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι τον τρόπο σκέψης μας. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, τον τρόπο αντίληψης, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Μην ψάχνουμε λύσεις αλλού. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτές, να σταματήσουμε να φωνούμε την επιτυχία, να σταματήσουμε να θέλουμε να μειώνουμε ανθρώπους για να νιώσουμε σημαντικοί εμείς και να σταματήσουμε να ξαπουλάμε κάθε ιερό και όσιο για ένα μικρό χρηματικό ποσό και να προσπαθήσουμε πραγματικά να έρθει η εσωτερική αλλαγή μέσα μας. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις είναι εσωτερικές επαναστάσεις, και ατομικές και κοινωνικές. Εμείς τα ίδια μπαντελάκια μου, τα ίδια μπαντελή μου, όσο ζει κανείς, τον λιδωρούμε, τον απαξιώνουμε, τον μειώνουμε, τον πετάμε στο πίσω το εξώτερο, και όταν πεθάνει το καλύτερο παιδί και κλαίμε κροκοδίλα δάκρυα και ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς. Τώρα μας ενδιαφέρει τι και πώς. Το μήνυμα που θα περάσει από το θάνατο Μαζονάκη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μικρότητες μέσα σε ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, και ότι αυτό που ήταν μόνος του τις τελευταίες μέρες να πραγματίσει όλους μας. Για να αφήσουμε στην άκρη οι μικρότες, να αφήσουμε λίγο ψευτοεγωισμούς, λίγο πίκρες και να καταλάβουμε ότι όλα εδώ μένουν και ότι δεν ξέρεις το πρωί τους ξημερώνει και ότι μπορεί να μετανιώσεις μετά για μια ζωή που ήσουν από ένα από έναν άνθρωπο δικό σου μια δύσκολη στιγμή.
3: Πρέπει να κρίνουμε και κάτι ακόμα όμως και να σχολιάσουμε κάτι ακόμα. Το κρίνουμε αυτό. Αυτό θα το κρίνουμε. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι και αχάριστοι και άκουσα τη συνέντευξη του κύριου Μαζονάκη στην οποία αναφέρθηκαν κάποια πράγματα για το πώς τελικά ακόμα και οι ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται και αλλάζουν. Και αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική σκηνή, το βλέπουμε και στην κοινωνία, το βλέπουμε και παντού. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί χθες να ήταν καλοί, μπορεί χθες να τα λέγανε σωστά, αλλά τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια να διαμορφώνονται καταστάσεις, να αλλάζουν απόψεις και τελικά να μην είναι οι ίδιοι. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
4: Βεβαίως.
3: Και να το αποδεχόμαστε. Γιατί έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
4: Απόλυτα. Ο ρεαλισμός βοηθάει στο να βρεθούν λύσεις και να προχωρήσεις μπροστά για ένα καλύτερο αύριο πραγματικά. Να μην εθνοτυφλούμε. Και να θέλουμε να ερμηνεύουμε τα πράγματα κατοδοκούν και ανάλογα την περίπτωση και την περίσταση όπως μας ευνοεί εμάς. Γιατί όσο το κάνουμε αυτό, τόσο κάθε μέρα και χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Απλά εμείς περιμένουμε ένα τραγικό περιστατικό για να ενδιαφερθούμε για τον άνθρωπο, να του παίξουμε καλοί άνθρωποι και ότι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρουν. Νιώθουμε καλά με τραγικά περιστατικά γιατί στην αντανάκλαση με εμάς λέμε εντάξει, εμείς είμαστε καλύτεροι, ζούμε. Ή αυτή η οικογένεια είναι πιο διαλυμένη από τη δική μας και πάει λέγοντας. Και νιώθουμε σημαντικοί και καλά με αυτό. Αλλά δεν κερδίζεις κάτι ουσιαστικό με αυτό. Απλά μια χαρά που δεν έχει καμία ουσία μέσα σου και καμία και μια, είναι μια έτσι ότι εντάξει υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά το θέμα δεν είναι να υπάρχουν χειρότερα. Το θέμα είναι να παραδειγματιζόμαστε από τα καλύτερα.
3: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που γίνεται και με τη ΔΕΘ και με τους ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάνε τόσο πολλά χρήματα. Μάθαμε πρόσφατα ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι του Παύλου Μαρινάκη. Θα σας πω ακριβώς πόσα λεφτά. 300.000 ευρώ για ένα περίπτερο περίπου από ό,τι θυμάμαι. Και σπαταλάνε χρήμα. Δηλαδή κάνουν εταιρείες, παίρνουν δημόσιες συμβάσεις, αναλαμβάνουν κάποιες εργολαβίες και έτσι βγαίνουν κερδισμένοι. Όπως και για τον Ζαχαρό, τον δημοσιογράφο, που μάθαμε ότι έχει 40% μετοχές στη The Cube. Μια εταιρεία που το 2021 είχε 150 χιλιάρικα τζίρο. Το δεύτερο έτος είχε 300, το τρίτο 380, το τέταρτο 600, το πέμπτο 900. Και φυσικά και θα κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι μετά από όλες αυτές τις εταιρείες, τις εργολαβίες και το χρήμα, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι φανατικά σε ένα κόμμα, στην κυβέρνηση συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα προσπαθούν να προωθήσουν μια διαστρεβλωμένη άποψη.
4: Σωστό. Κάτι για τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η χαρά της παραχολογίας, ειδικότερα όταν υπάρχει προεκλογική περίοδο. Γιατί όπως είπαμε, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Όποτε για να γίνουν εκλογές. Λοιπόν, είναι ένα πανηγυράκι η ΔΕΘ, στο κομμάτι των πολιτικών εννοώ, όχι στην ουσία της έκθεσης, οι οποίοι βγαίνουν, κάνουν εξαγγελίες, μαζεύουν αυλικούς γύρω-γύρω τους χειροκροτητές, παίρνουν πούλμαν από άλλους νομούς για να δείχνουν μπούγιο, παίρνουν 5.000 αστυνομικούς για να προστατεύουν τους ηγέτες τους αγαπητούς από την κοινωνία και γίνεται ένα κακοπαιγμένο θέατρο. Μέχρι εκείνη δε, τίποτα δεν είναι. Έχει γίνει ποτέ σωστικό ποτέ στη ΔΕΘ. Τις ερωτήσεις που γίνονται δεν έχεις τίποτε. Ερωτήσεις σε φύλλα προσήμινα μέσα και αποκλεισμός όσο δεν είναι δικών τους. Και δηλαδή παίρνουμε στα σοβαρά μας τη ΔΕΘ. Δηλαδή, δεν μετά δεν μειώνουμε τους εαυτούς μας, αλλά πάρουμε σοβαρά τη ΔΕΘ. Όσον αφορά τη ΔΕΘ του Μαρινάκη του Παύλου, συνεκαντήσει η κύριε Σενέτη, μόνο 300. Συνεκαντήσει είναι.
3: Κάθε
4: εγώ
3: περίπτερο.
4: Τον πύχη.
3: Κάθε περίπτερο.
4: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιουμοριστικά το λέω.
3: Είναι πολλά τα περίπτερα ότι... αυτό λέω, είναι πολλά τα περίπτερα.
4: Ναι, είναι πολλά τα περίπτερα. Δηλαδή, απλά λέω ότι αυτοί συνήθως πέσουν με δεκάδες εκατομμύρια.
3: Ναι.
4: Δηλαδή είναι, να μου πείτε εντάξει, από κάπου ξεκινάς και φτάνεις στα δεκάδες εκατομμύρια, είναι μεθοδικό στέλνετε. Όσον αφορά τον Ρώτο, αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι συστημικοί. Πραγματικά είναι κανείς δημοσιογράφος που δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει ευνοηθεί με κάποιο τρόπο από τις κυβερνήσεις τελευταίων ετών, οι συστημικές, το συστημικό media, χρέη χαρισμένα, επιδοτήσεις, διαφημίσεις της εφημερίδας τους που δεν έχουν την κυκλοφορία μεγάλη, σταθμή ραδιοφωνική, να επιδοτούνται με τεράστια ποσά διαφημιστικά, ενώ δεν ταξίζουν βάσει τηλεθέασης, και κάθε το λαός και τους ακούει. Τι να λέμε κύριε Σερέτη τώρα. Θέλει παραπάνω ανάλυση. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι καλά του κάνουνε. Εγώ δεν θα μανιάσει η γλώσσα μου κύριε Σερέτη, του λέω. Όχι. Οι δικαιολογίες τελειώσανε για τον κόσμο. Δεν είναι κανείς που δεν ξέρει πλέον. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχει Έλληνας που δεν τα ξέρει τα κύριε Σερέτη. Άλλα μας θέλω τυφλή ή κάνει πως δεν θέλει να τα δεχτεί. Τα ξέρει όμως. Και τα αποδέχεται. Και γι' αυτό είναι ελεηνό και γι' αυτό δεν ασχολούμαι όσο σημαίνει αυτή την κοινωνία. Ξέρεις ότι τα παίρνει ο δημοσιογράφος, μπουγάδα στην μπουγάδα, ίδρυκα στην ίδρυκα, αρπακτή στην αρπακτή και το αποδέχεσαι. Και τον ακούς κιόλας και σου διαμορφώνει και άποψη. Τι να λέμε τώρα. Πραγματικά, τι να λέμε για το κομμάτι πάνω. Δηλαδή, κάνεις τη στιγμή και λες, εσύ είναι δυνατόν. Όχι όμως είσαι, τι είναι δυνατόν. Γιατί δεν ζούμε το 90, το 80 που δεν υπήρχαν τα μέσα να ενημερωθεί κανείς. Ενημερωνόταν από παλιότερα τα αρχικά κανάλια, δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς σε τέσσερις εφημερίδες που στην περισσότερη υπαρξία δεν φτάνανε και ποτέ. Υπήρχε μια άγνοια. Όλος ο κόσμος τώρα, ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Και δεν αλλάζουμε. Τότε τι παραπονιόμαστε. Τα κοινωνία, σαν λαός. Και μην περιμένουμε και καλύτερο αύριο.
3: Πώς θα υπάρξει ένα καλύτερο αύριο όταν υπάρχουν συστημικά τσιράκια τα οποία παίζουν το παιχνίδι τους? Μα στην ουσία όλοι αυτοί κάνουν κάτι συγκεκριμένο για να μπορέσουν κάποιοι να κερδίσουν λεφτά. Δεν βλέπω κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει ο κόσμος πραγματικά. Γιατί ο κόσμος πραγματικά θέλει ένα ειδικό δικαστήριο, θέλει να τους βάλει φυλακή. Θέλει να δεσμευτεί η περιουσία τους. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από το να εξυπηρετούν. Δεν μπορούν, κύριε Πετράκη, δηλαδή να προσπαθήσουν έστω τουλάχιστον να βάλουν έναν μέσα μαζί με τους εισαγγελείς. Έναν. Δεν έχω δει έναν, δηλαδή. Είναι απίστευτο.
4: Η μεγαλύτερη μοίρα του κόσμου, κύριε Σερέτη, θέλει το ειδικό δικαστήριο. Αλλά γιατί το ζητάει? Για να πάρει ένα πείδωμα 50 ευρώ ή μια θέση στο δημόσιο, να τη ζήσει μια κλίση ένα πολιτικό και να το ανταλλάξει την Κυριακή των εκλογών στις κάλπες με το σταυρό το όνομα του βουλευτή, του υποψήφιου. Άρα, λίγοι άνθρωποι πραγματικά θέλουν αυτό που περιγράψετε, που θα ήταν το μόνο που στη χώρα μας θα οδηγούσε τα πράγματα σε ένα καλύτερο αύριο. Και θα παραδειγμάτιζε τους επόμενους ότι δεν μπορούν να τα κάνουν για τους περιμένει το δικό δικαστήριο και φυλακή. Όσο λοιπόν βλέπει και ο επόμενος, ο μεθεμένος υπουργός, ότι εδώ, αυτοί, δεν ξυπνάμε τίποτα. Ούτε πάνε σαν τα μπούλια και ψηφίζουν πάλι τα ίδια κόμματα, τα ίδια πρόσωπα. Νέος σήμερα της Γέρασα, Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπαντρέου, Σαμαράς. Και τώρα και Τσίπρας είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι ίδια και τα ίδια. Έτσι. Δεν θα υπάρξει ποτέ αλλαγή. Ποτέ δεν θα έρθει καλύτερο αύριο. Ούτε ειδικά δικαστήρια θα έρθουν, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μόλις γίνει ένας, ξεχνάει τις αυτά που λέει αντιπολίτευση και λέει τώρα είναι η ώρα για το μάμα το δικό μας. Τη μάχη τη δικιά μας. Να οικονομήσουμε εμείς και φίλοι μας. Πέρα δεν θα μείνουν και πολλά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει καταφέρει σε τέτοιο επίπεδο να μην αφήσει και πολλά να πουλήσουν οι άλλοι. Να δώσουν στους δικούς τους. Θα τα έχει δώσει όλα μέχρι να φύγει, δυστυχώς. Και θα έχει υποθυσιεύσει το λαό και τους επόμενους πρωθυπουργούς που θα είναι σε ομοιρία. Διότι θα εξαρτούνται όλα από τα συμφέροντα που έχει ορίσει ο κ. Μητσοτάκης. Και τότε δεν ελέγχεις τις οικονομές, την ενέργεια, τα βασικά αγαθά της κοινωνίας, δεν κυβερνάει ο Πρωθυπουργός, κυβερνάει αυτοί που τα έχουν στην κατοχή τους και τα ελέγχουν.
3: Για τους δύο πιλότους που χάθηκαν άδικα για μια ιδιωτική εταιρεία και για κάποια παράσταση, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κατάλληλοι να κάνουν τέτοιου είδους δουλειά?
4: Και θέλετε, καταρχήν, να προσφέρω ένα συλληπιτήρια στην οικογένεια των ηρώων, γιατί οι ηρώων πέσανε στο καθήκον πάνω. Δεν έχει σημασία πως δεν είχαν πάει σε ανασύρτηση. Ήταν σε υπηρεσία. Άσχετα από σε υπηρεσία αυτή, δεν είχαν καμία δουλειά να πάνε σε την υπηρεσία. Δεν είναι την πολεμική αεροπορία, ο ελληνικός στρατός γενικότερα, όλα τα όπλα για να πηγαίνουν στις ιδιωτικές επιδείξεις για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Αλλά οι πιλότοι κάνουν αυτό που τους διατάξανε. Και το βασικότερο όλων είναι πού έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις. Σε ποιο σημείο παραμέληση, εγκατάλειψη, με την κακή συντήρηση στα αεροσκάφη, με... δεν είμαι ο κατάλληλότερος άνθρωπος να τα κρίνω αυτά, ερωτήματα δεν το όπως ο κάθε νοήμων ένας πολίτης. Και πολύ περισσότερο, τι δουλειά είχαν ένα ελληνικό αεροσκάφος με πιλότους Έλληνες σε μια διαιτητική επίδειξη για να οικονομάνε κάποια συμφέροντα. Είναι... και είναι ο υπουργός ακόμα στη θέση του, έτσι δεν είναι? Παρετήθηκε, μήπως δεν το άκουσα?
3: Όχι.
4: Δεν παρετήθηκε. Σε αυτή τη χώρα παρετείται κανείς?
3: Γιατί και να παρετηθεί, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να πληρώσουν όχι, για όσα έχουν
4: ναι,
3: κάνει.
4: Ναι, συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον έτσι. Να είχαμε να λέει, αλλά να δείξουν ότι για να φτάσουμε και στην αρχική μας συζήτηση, ότι το κάνουν ώρα προκάλυτα και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Αν τα δείχνει χιονία όλα. Σκοτωθήκανε δύο πιλότοι, δύο ήρωες. Πάνω στο καθήκον, πάνω στην ενταγμένη υπηρεσία, για μια ιδιωτική εταιρεία, που δεν έχει καμία δουλειά να αεροσκάφηση με τους πιλότους, και ο υπουργός είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Ο άλλος που μας ανακοίνωσε ότι να πάει σε πανηγύρι για ένδειξη σεβασμού. Πραγματικά. Δηλαδή, πού πάμε και σε ρε τι. Το Βαρέλι πραγματικά, όλο λέμε πιάσαμε πάτο, δεν έχει πάτο, τελειώσαμε. Άπατο είναι το Βαρέλι που είμαστε.
3: Και τι θα κάνουμε.
4: Ο Λαζαρίδης δεν έγραψε ανάρτηση ότι θα τσιρώσω την επίσκεψή μου στο πανηγύρι λόγω πέρθησης και σεβασμού στους πιλότους.
3: Ναι.
4: Που καταλαβαίνετε. Έγραψε. Σαν άρτη εσύ στο social media ότι θα κυρώσω την επίσκεψή μου σε πανηγύρι. Τι έδειξε πένθος. Τι να πω. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω να κλάψουμε ή να γελάσουμε να μάθουμε τα ζέλια. Δεν ξέρει κανείς να αντιδράσει ώρες ώρες με αυτούς.
3: Δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η σαπίλα.
4: Και... ο Γλωρίδης. Τι είναι αυτός Παναγία μου. Εδώ μας απείλησε ότι αν φύγαμε στο δάχτυλο μας κάνουν του Τούρκοι λέει. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει.
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί με ένα θερμό επεισόδιο ακυρώνονται οι εκλογές και πάνε πιο κάτω μετά.
4: Ναι, βεβαίως. Και έχουμε πει και παλιότερα ότι μην, αν χρειαστεί και δει ο Κούλης ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, είναι ικανός να το στήσει κιόλας. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη. Γιατί για την καρέκλα τι κάνουν τα πάντα. Αν και την έχει χάσει την καρέκλα του στην Δημοκρατία. Ή δεν αρχίσανε, όταν βλέπεις την ανεψιά του κύριε Σερέτη στο νέο σπιτικό μου κανάλι που πήγε και του κάνει επίθεση σε δρυμή κριτική, εκεί λέω να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και να καταλαβαίνουμε και ότι δεν είναι αρμονική η συνύπαρξη των μελών της οικογένειας της τάξης πλέον μεταξύ τους. Δεν του κάνει επίθεση τελευταίες μέρες η ανεψιά του, η δημοσιογράφος.
3: Ναι.
4: Αυτό δείχνει πράγματα. Έχει αρχίσει η φαγωμάρα τεράστια κύριε Σερέτη μέσα.
3: Μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν σοβαρό πρόβλημα, βέβαια.
4: Τεράστιο. Το βασικότερο είναι εντός της οικογένειας υπάρχει και πρόβλημα. Δεν είναι δεμένοι όπως ήταν παλιότερα κατά το έχει η οικογένεια του Στάκη. Υπάρχουν πολλά μέτωπα. Τώρα είμαι και στη συνέντευξη στο Λάλα ενός ανιψιού πρόσφατα για συγγενική εμφάνιση. Κάποια άλλη θέλει να σπρώξει το παιδί της για επόμενο αρχηγό.
3: Ποιος πιστεύετε,
4: η οικογένεια Μητσοτάκη.
3: Πιστεύετε, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τώρα που όλοι ανήκουν στην οικογένεια, έτσι όπως το λέτε. Απ' τη μία είναι ο Ανιψιός, απ' την άλλη είναι ο Μπακογιάννης, απ' την άλλη είναι πολλά τα πρόσωπα. Ποιος πιστεύετε θα πάρει την περιουσία την κομματική?
4: Θεωρώ ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν βλέπει κανένα από τους υπόλοιπους. Είναι πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο ικανός και ελέγχει ήδη το κόμμα.
3: Το ότι ελέγχει το κόμμα, ναι, το πιστεύω.
4: Εγώ μπορεί να έχω μια τεράστια δυσκολία με τον Γιώργο Δημητριάδη, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι είναι με διαφορά ο πιο άξιος και ικανός απόγονος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δυστυχώς γι' αυτόν δεν προωθήθηκε αρχικά, γιατί δεν είχε το κατάλληλο επίθετο. Ήταν ο ένας και ο Μπακογιάννης, ο άλλος Μητσοτάκης, άσχετα που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, σαν προσωπικότητες, σαν μυαλά, και αυτό τον οδήγησε τον κύριο Δημητριάδη σε άλλα μονοπάτια. Αλλά από τα άλλα μονοπάτια κατάφερε να λήξει, όπως είδατε, και το κόμμα της Δημοκρατίας. Και 70% συνέδρων είναι ελεγχόμενα από αυτόν. Να ξέρετε. Και άμα είδατε και συνέντευξή του για την Λατινοπούλου και το Σαμαρά, διαφοροποίησε τη θέση του από την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία. Έριξε γέφυρες.
3: Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση ο κύριος Δημητριάδης μαζί με τον Σαμαρά να θέλουν να αρπάξουν από το Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία.
4: Εγώ στο ΣΕΡΕΤ το βλέπω ένα πολύ πιθανό σενάριο. Βέβαια, θεωρώ πως δεν είναι ηλίθιος ο κ. Δημητριάδης, που ξέρω πως δεν είναι ηλίθιος, δεν θέλει να πάει τώρα για αρχηγός, διότι γνωρίζει ότι ο επόμενος αρχηγός της Δημοκρατία μετά τον θείο του θα φάει πολύ ξύλο. Ξύλο εννοώ μεταφορικά ότι θα είναι μια δύσκολη κατάσταση στην Δημοκρατία, γιατί μετά από τέτοια διακυβέρνηση θα κάνει κρότο μετά, πέφτοντας. Και τον παραδειγματίζει, θεωρώ ότι η περίπτωση του Έβερ, μετά τον παππού του, που ήταν ένας αρχηγός που πήγε άπατος στην Δημοκρατία. Θα αφήσει λοιπόν τον επόμενο αρχηγό να φάει τα μούτρα του, θα παρουσιαστεί αυτό στην κατάλληλη στιγμή ως ο σωτήρας της δεξιάς, της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
3: Κατανοητό.
4: Και πιστεύω ότι θα δείξω εδώ.
3: Πάντως βλέπω ότι το Μαξίμου δίνει γραμμή για το τι θέματα θα συζητιούνται. Δηλαδή, από τη μία δίνει γραμμή να συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο για το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη δίνει γραμμή να συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Απ' την άλλη, αλλά με αυτά τα παιχνιδάκια και με τις εντολές που δίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συζητιούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, δημιουργεί ένταση και φυσικά θέτει ζητήματα στην κοινωνία για τα οποία συζητάνε. Δηλαδή παίζει την μπάλα της πλήσης εγκεφάλου.
4: Βεβαίως. Μα είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Ξέρετε κάτι, τα καθεστώτα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν άλλο τρόπο λειτουργίας. Και να ξέρετε ότι όσο πλησιάζει η πτώση των καθεστώτων, τόσο πιο πολύ αδίσταχτα και τόσο πιο πολύ προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου και της διχόνες και της διάσπασης μιας κοινωνίας και ενός λαού. Άμα δείτε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην οδηγεί στη διάσπαση. Εδώ έχουμε φτάσει στο 2026, να μιλάμε ακόμα, να έχουμε επαναφέρει ορολογίες και καταστάσεις εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί βολεύει το δίπολο, κύριε Σερέτη. Τους βολεύει το δίπολο. Οι κακοί αριστεροί, ο Τσίπρας, έχουν επιλέξει αντίπαλο του Τσίπρα. Επίτηδες. Για να συσπυρώσουν τη βάση. Μην πάτε στο άλλο κόμμα, να πάτε στο Μαρά, να πάτε στο Βελόπουλο, μην πάτε στο ένα στο άλλο. Μείνετε εδώ, στο Μαντρί, διότι θα έρθει ο Τσίπρας. Που βεβαίως δεν πρέπει να έρθει ο Τσίπρας. Και τον Τσίπρα θα με βολεύει αυτό. Κατά συνεννόηση γίνεται. Και ο Τσίπρας να λέει, μην πάτε στα άλλα κόμματα, η μόνη με ελπίδα να ρίξουν το Μητσοτάκι είμαι εγώ. Δώστε μου τώρα την ευκαιρία, έχω μάθει.
3: Ναι.
4: Είναι όλα με συνονοημένα μεταξύ τους. Θέατρο είναι. Ένα κακοπαιγμένο, πάλι μια κακοπαιγμένη παράσταση. Πολλά στα μάτια του λαού να συμβαίνει.
3: Εγώ
4: και εμείς την δεχόμαστε. Και την ασπαζόμαστε κιόλας κάποιοι.
3: Βλέπω ότι διαθέτουν κάποιοι ισχυροί άνθρωποι, κάποια συγκεκριμένα μέσα, και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και συνεννοούνται και μεταξύ τους, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή, θεωρεί ο κόσμος, επειδή παίζουν μπαλίτσα, το ότι υπάρχει μια διαμάχη, αλλά στην πραγματικότητα εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια, θεωρώ το ότι υπάρχουν τώρα τρία μέτωπα. Θα μιλήσω με ονόματα. Απ' τη μία υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη. Είδαμε όλοι να παίζουν και μπουνιές μέσα στα γήπεδα. Θα θυμάστε όλα αυτά, κύριε Πετράκη. Και υπάρχει και ο Μητσοτάκης. Αυτά τα τρία μέτωπα. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι ο Μαρινάκης δεν πάει να τα βρει με το Μητσοτάκη για να μπορέσει να αποβάλει με αυτόν τον τρόπο το Δημητριάδη? Ή γιατί να μην τα έχει βρει ο κύριος Δημητριάδης με το Σαμαρά και να είναι απέναντι σε αυτούς τους δύο και να έχουμε εδώ πέρα έτσι μια μετοπική σύγκρουση?
4: Κύριε Σερέτη, αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι καρχαρίες, που είναι ψηλά στην τροφική αλυσίδα, γιατί ο ωκεανός είναι η ζωή, μην μπερδευόμαστε, δεν έχουν, σήμερα είναι εχθροί, αύριο τα συμφέροντα τους συμπλέουν και είναι φίλοι και ξανά μεθαύριο είναι εχθροί. Όλα πιθανότητα στην άλλα που αναφέρατε και ακόμα πολύ περισσότερα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να δείτε πράγματα που να λέτε αυτό, αποκλείεται. Μπορεί να κάνει το Μαρινάκι και να κάνει το Μητριάδη που λέει ο λόγος. Έτσι να παίξει μπουνιές. Γιατί τις δομές όχι στην ίδια στιγμή να βγει ο Μητσοτάκης. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν έχουν ιερό κι όσοι αυτοί, κύριε Σερέτη. Ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους είναι η θυσία τους, ο Θεός τους. Τίποτα άλλο. Από το πρωί πάνω ήταν σκοτωμένοι. Ζήσαν μια εποχή με τεράστιο πόλεμο στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στο Μαρινάκι και το Μελισανίδη. Τι ζήσαμε όλοι, την τοξικότητα. Σήμερα άλλη σχέση υπάρχει μεταξύ τους. Δεν έχουν αυτοί αυτά που έχουμε τα ποταπά και τον τρόπο σκέψης του απλού λαού, ότι είμαστε φίλοι στα καλά στα κακά, εχθροί στα πάντα. Όχι, αφήνω σήμερα φίλοι, αύριο εχθροί, σήμερα μετά αύριο φίλοι. Νικοφιλίες. Όλα είναι πιθανά, κύριε Σερέτη, όταν μιλάμε για κρίμα και καρέκλες. Δεν υπάρχει ιερό, δεν υπάρχει όσιο, δεν υπάρχει μέτρο σε τίποτα.
3: Πρέπει όμως να υπάρχει και μέτρο.
4: Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει.
3: Και κάποια όρια.
4: Αλλά για να υπάρξει μέτρο, ποιος καθορίζει τα μέτρα και τα όρια, κύριε Σερέτη? Ποιος? Η δικαιοσύνη και η κοινωνία. Κανείς άλλος δεν θα καθορίσει. Όταν λοιπόν και η δικαιοσύνη εθελοτυφλεί και η κοινωνία απαξίει να ασχοληθεί και τα δέχεται, πώς θα υπάρξει μέτρο και όρια σε κάτι? Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να υπάρξει. Ετοιμαστείτε να κάθε μέρα που περνάει να δουλοποιείται και πολύ λαός, λαγιαδισμός και απαξίωση. Και καλά μας κάνουν. Δεν υπάρχει ισοτηρία καμία έτσι.
3: Ναι, αλλά έχει εισαρτήσει η κοινωνία.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η διάσπαση της οικογένειας Μητσοτάκης. Οι δύο ανιψιοί παλεύουν, ο ένας ανιψιός μαζί με τη μητέρα του που είναι το ηλωνά της πολιτικής τώρα και πολλά χρόνια, η Δόνα Ντόρα.
3: Και όχι μόνο της πολιτικής, ναι.
4: Εντάξει, αν αναφέρω αυτό είναι, ξέρετε, ναι. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ντόρα λοιπόν θέλει να προωθήσει το γιο της, ο Γρηγόρης προωθεί τον εαυτό του και ο Μητσοτάκης δέχεται κλήματα από παντού. Ο Δένδιας στέλνει επιστολές σε βουλευτές της Δημοκρατίας, ο Πυρακάκης περιμένει, ο Άδωνης προσπαθεί να επιλέξει, αν και θεωρώ ότι επιλέξει ο Άδωνης τη μεριά που θα πάει.
3: Ποια πλευρά διάλεξε, λέτε?
4: Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ, που για το μόνο πολιτικό που μίλησε με καλά λόγια και ανέφερε το όνομά του στη συνέντευξη του Λάου Δημητριάδη ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν υπήρχε κανένα άλλο ποτέ.
3: Δηλαδή θεωρείτε ότι έχει διαλέξει μέτωπο Δημητριάδη?
4: Αφού ελέγχει το κόμμα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αυτός ελέγχει το κόμμα.
3: Εγώ βλέπω ο Άδωνης να έχει διαλέξει τους Ισραηλινούς. Εκεί είναι ικανός να μετακομίσει στο Ισραήλ.
4: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης διάλεξε.
3: Ναι. Ναι, σωστό και αυτό. Μόνο κοιπά δεν έχει φορέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Νομίζω έχει φορέσει.
3: Α, έχει φορέσει.
4: Νομίζω έχει φορέσει.
3: Α, έχει φορέσει.
4: Γιατί το προσβάλλετε τώρα τον άνθρωπο, θέλω να του κάνει μήνυση.
3: Όχι, ας μου κάνει μήνυση, να μας πει τουλάχιστον στη μήνυση μέσα αν φόρεσε κοιπά.
4: Μα είναι τιμή του. Εδώ μας είπε ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι καλά οι Ισραηλοί. Ο Υπουργός Υγείας, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα δεχόμαστε. Πραγματικά, σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ερωτήθηκα ότι θα μας δώσουν κωδικούς οι Εβραίοι, οι Ιταλοί. Και είπατε εσείς σιγά μας δώσουν σωστά. Γιατί κάποιο αποδεικνύεται ότι τους πειράζει την ασπίδα τα σιλέα, θα την ελέγξει το Ισραήλ, όχι εμείς.
3: Ναι, μια σκέψη. Ναι, πριν πάμε στην ασπίδα του Αχιλέα, τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει, το 2020 ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Κώστας Μπάρκας, δέχθηκε, λέει, έντονη κριτική από το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο Ελλάδος για σχόλιο του σχετικά με την κοιπά του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή. Είναι γεγονός.
4: Μα το θυμάμαι, κύριε Σερέτη.
3: Είναι γεγονός, δηλαδή.
4: Στο φίλο μου του ακροατή που το επισημαίνει, το θυμάμαι και εγώ τις φορές. Και όχι μόνο μία και δύο φορές. Το τελευταίο διάστημα είναι πιεγμένο τη συνήθεια.
3: Εγώ νόμιζα ότι έβαλε μαλλιά. Νόμιζα ότι έβαλε μαλλιά πίσω στο ροξάκι. Δεν κατάλαβα ότι ήταν εκεί.
4: Εντάξει, μαζί με τα μαλλιά, α, γι' αυτό. Εδώ τέλει θα παίζει μια φορά για να το κάνει προβολή καλύτερα.
3: Τι ζούμε, άμα κάνουμε λάθος φυσικά, να μας το πούνε να το διορθώσουμε. Αλλά εδώ διαβάζω ότι υπάρχουν αυτά. Τέλος πάντων, για την ασπίδα του Αχιλλέα, που λέτε έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. 3,1 δις για να ελέγχουν αυτοί τα λογισμικά.
4: Να είναι δυνατόν. Δηλαδή, θα εξαρτώμαστε ανάλογα το συμφέρον του Ισραήλ, αν σου ηγέτη το χρειαστεί, τα γεωπολιτικά παιχνίδια, δηλαδή. Ο Νετανιάχου είναι κολλητός με το Μητσοτάκη. Δηλαδή αν αύριο πέσει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Σύψη άλλος, που δεν είναι αγμένος ο πρεμόντος Νετανιάχου και δεχτεί μια επίθεση στη χώρα μας, ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί σωστά η ασπίδα τα σιλέα, επειδή θα συμφέρει το Νετανιάχου η πτώση του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. Το κατανοεί ο ελληνικός λαός, τι παιχνίδι φορτώνουν στην πλάτη του. στα παιδιά του, το καταλαβαίνει. Τα πληρώνουμε τόσα χρόνια οι Έλληνες φορολογούμενοι για ένα πληρικό σύστημα που δεν θα ελέγξει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο ένας υπουργός αμήνης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θα το ελέγχουν οι Ισραηλοί και ανάλογα τις συγκυρίες, τα πρόσωπα και τα γεωπολιτικά παιχνίδια θα το χρησιμοποιούν και το δοκούν. Όχι κύριε Σαρέτη, όχι. Όχι. Τι να πω.
3: Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει νομίζω, λίγο το σχολιάζει, λίγο το ακούει, αλλά στην καθημερινότητά του το νιώθει, το ζει, απλά δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Μερικοί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα κύριε Πετράκη, εσείς ξέρετε. Οι περισσότεροι εκεί έξω όμως δεν ξέρουν.
4: Και την κακή.
3: Ναι, να μας πείτε και την
4: πραγματικά.
3: Κακή.
4: Πραγματικά. Τη ζωή με αυτή που είχα και επειδή στηρίχτηκα και ήταν πολύ ισχυρό άνθρωπο για πολλά χρόνια δίπλα του, είδα πως κυβερνιέται η χώρα, είδα τους πολιτικούς και τη μέρα που λειτουργούσαν στα γραφεία και στις πρωινές συναντήσεις, στις συνομιλίες, αλλά και το βράδυ που ερχόταν στα μαγαζιά μας και στηριζόταν για να τους γράψουμε και να γνωρίσουμε ένα κορίτσι. Κορίτσι εννοώ ως ανήλικο και κοπέλα. Γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε τρομάξει τη ψυχή μας με αυτούς.
3: Βέβαια.
4: Έχει τρομάξει τη ψυχή μας. Και πόσο λιγή και μπλιώδης ήταν και ότι είναι ανθρωπάκια που άμα τους γνωρίσει έτσι ο λαός, δεν φαντάζεστε πώς θα απομυθοποιηθούν στα μάτια του. Είναι χωρίς ανάστημα, χωρίς τίποτα. Το μόνο που είναι ανέβηκαν ψηλά, έρποντας και γλύφοντας σαν τα σκουλίκια. Δεν πετάξαν σαν να ετούτονε μου ψηλά. Δυστυχώς. Και γι' αυτό, όταν ανέβηκε κάποιος ψηλά έρποντας σαν το σκουλίκι, μην περιμένεις να φτάσεις ψηλά, να συμπεριφερθεί περήφανο όπως ένας αητός.
3: Εγώ βλέπω δυστυχώς να αρχίζουν να σπάνε οι δεσμοί μερικών προσώπων. Γιατί καλώς ή κακώς κάποιοι δεν θα εκλεχθούν και ξέρουμε όλοι το ότι το σημαντικότερο για αυτούς είναι να πάρουν μια καρέκλα. Στη Νέα Δημοκρατία θα βγουν λιγότεροι άνθρωποι βουλευτές. Τι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή, κύριε Πετράκη? Μας έχουν μείνει 10 λεπτά και θέλω να το σχολιάσουμε. Την πρώτη Κυριακή θα πάνε όλοι, θα δώσουν τον αγώνα τους όταν θα έρθουν οι εκλογές για να εκλεχθούν βουλευτές. Τη δεύτερη Κυριακή τι θα κάνουν?

0: φτάνει σημείο και αυτό να το πετάνε στο τραπέζι. Θεωρώ ότι θα μείνει πάρα πολύ εξώ και μεγάλο νόματα της πολιτικής και όχι μόνο φοβούνται να χάσουν την καρέκλα τους, φοβούνται να χάσουν την ασυλία τους. Και τους τρομάζουν περισσότερα απ' όλα. Η δεύτερη γενική σύνθεση μετά θα γίνει όχι απλά, θα εκπροσωπηθούν όλα τα όπλα στα παιδί, οι εκβιασμοί από το Predator, από άλλες καταστάσεις, θα ταχθούν δισεκατομμύρια πάλι να δοθούν για ψήφους. Πάση και σωθεί η μεγάλη δεξιά παράταξη, η λεγόμενη δεξιά, που στην ουσία είναι ο μισθαχισμός με το σημειωτικό Πασόκ. Τα δύο πιο κακώς κείμενα της χώρας, της πολιτικής ζωής της χώρας, μαζί με τον κομμουνισμό. Που δεν έχει κυβέρνηση όμως ο κομμουνισμός ποτέ και δεν θέλει κυβέρνηση ευτυχώς.
1: Να σας πω όμως κάτι για τον κομμουνισμό τώρα και για όλο αυτό που γίνεται. Βλέπω, μαλώνουν οι κομμουνιστές ακόμα. Μαλώνουν εδώ πέρα οι άλλοι από την άλλη πλευρά. Λένε τα δικά τους και ο Νταλγκάς μας τώρα. Τι λένε οι κομμουνιστές και τι λένε ο ένας και τι λέει ο άλλος. Εδώ πέρα πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με δεξιά και αριστερά και με ιδεολογίες και με το τι πολίτευμα θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί πρέπει να γίνουμε ουσιαστικοί. Πρέπει δηλαδή να βρούμε μία λύση για αυτό που ζούμε τώρα. Όχι για αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Να αφήσουν λοιπόν η μισή τον Μάρξ, η άλλη μισή τον Στάλιν, η άλλη μισή τον Χίτλερ και να δούμε εδώ στην Ελλάδα πώς θα σώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας τελειώνει.
0: Θέλουμε τις καθυστερήσεις, το έχουμε πει και άλλες φορές. Και σωστά μας δείτε, το είπα και πριν σε αυτό που λέτε εσείς, ότι οι επίτηδες επαναφέρουν όρους εμφυλίου για να διχάζουν την κοινωνία και επειδή δεν θέλουν να συζητάνε για το σήμερα και το μέλλον, καταφέρουν το παρελθόν για να τακώνονται. Η χρήσιμη λύθη της ιστορίας του ελληνικού λαού αυτή την εποχή. Και τον παππού του, του ένωση με τον πουτάνε με τον Βελοσιώτη, του αλλού με τους δεξιούς, του άλλου με τους αριστερούς, και να γελάνε μετά στα στούντιο όταν κλείνουν οι κάμερες οι κομμουνιστές με τους δημοκράτες και το κυριαρχείο της Βουλής. Δηλαδή τι βλαμμένοι είναι οι Έλληνες να πούμε, ναι. Τους κοροϊδεύουμε και το γυρνάνε 50 χρόνια πίσω πάλι. Καλά τους κάνουμε.
1: Κάποιοι συντηρούν αυτή την κατάσταση, ξέρετε.
0: Μα επίτηδες.
1: Μα, ναι, κάποιοι επίτηδες, άλλοι επειδή είναι απλά στον κόσμο τους. Δηλαδή κάθεται ο άλλος μαλώνει όλη μέρα με τους κομμουνιστές και ο κομμουνιστής αντίστοιχα κάτι μαλώνει όλη τη μέρα με τον άλλον που λέει ότι είναι, ας πούμε, ακροδεξιός, φέρνω σαν παράδειγμα, και μαλώνει ο ακροδεξιός με τον κομμουνιστή όλη μέρα και οι άλλοι κάνουν πάρτι.
0: Και κάνουν το πάρτι. Θεμάτε, ο κομμουνιστής ας το κάνει, έτσι αλλιώς αρνητής είναι σε όλα, όσοι λέει. Δεν θέλει να κυβερνήσει, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Εδώ φτάσαμε να μην είναι δημοκράτες. Ο Άδωνης, όπου και να πάει, μιλάει με όρους εμφυλίου. Είναι υπουργός. Δεν λέει το σήμερα, το αύριο, το μέλλον. Μετάει την πολιτική συζήτηση, την ατζέντα, στον εμφύλιο. Τα φίλοι της μάζης να τσακώνονται και να γελάει αυτός και ομοίη του μετέπειτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δηλαδή, διέρευε και βασίλευε και εξαιρέθη. Διέρευε και βασίλευε. Από καταβολής που οι άνθρωποι της ανθρωπότητας φτιάξαν οι κοινωνίες και αρχίζουν να οργανώνονται, οι βασιλείς τότε και μετέπειτα οι τεχνοκράτες πολιτικοί των πολυεθνικών, τα πιόνια, εφαρμόζουν αυτό το σύστημα για να ελέγχουν τις μάζες και να κυβερνούν τις μάζες. Και να χάνουν τα δικαιώματά τους, να μην έχουν απαιτήσεις και να ζουν αυτοί καλά. Και ο λαός χειρότερα.
1: Ο λαός θα ζει έτσι κι αλλιώς χειρότερα. Το θέμα είναι ότι αντί για να ασχολούνται με αυτά που πρέπει, για άλλη μια φορά ασχολούνται με βλακίες. Και λέω βλακίες για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι βλακίες είναι απλά για να τις θυμάστε σε κάποια φάση όλοι εσείς εκεί πέρα έξω για το τι είχε συμβεί. Είναι ιστορικά γεγονότα. Συνήθως. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρίσκουμε τη λύση, κύριε Πετράκη, και όχι να ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μας βοηθάνε.
0: Η συγκεκριμένη δεν είναι απλά νομοκρατία, είναι η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Έλληνες να σκοτώνουν Έλληνες, την νεότερη ιστορία, και παλιότερα γίνονταν κατά κόρον, στην αρχαιότητα, λόγω ότι είχαν πόλεις κράτη. Αλλά η μόνη περίπτωση που πρέπει να ανατρέχει στη μνήμη μας ο εμφύλος πόλεμος είναι για να αποφυγεί για το μέλλον. Να μας διδάσκει ότι φτάνει ο διχασμός. Κάνει ο αλληλοσκοτωμός μεταξύ μας και μόνο αν ενωθούμε και ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Αλλά αυτοί χρησιμοποιούν για το εντελώς αντίθετο λόγο. Και αυτοί καλά κάνουν, αυτοί που το δέχονται, ο λαός είναι υπεύθυνοι ακόμα και γι' αυτό. Και να ξέρετε, θέλω να το πω αυτό πριν κλείσουμε την εκπομπή,

0: πλέον έχουν φτάσει σε ένα συμπέρασμα ότι μην έχουμε και πολλές ελπίδες στις Ευρωπαίες αγγελέα, στις γενικότερα, σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Γιατί θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι τα πάνε τα πράγματα μέχρι ένα σημείο, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαίες αγγελέα, χωρίς όμως να τους ενδιαφέρει και το τελικό αποτέλεσμα 100%. Το χρήμα τους ενδιαφέρει σίγουρα ή και κάτι άλλο που εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε, που πιέζουν τον Πρωθυπουργό και τι ανταλλάζουν με το να μην προχωράνε τις υποθέσεις μέχρι το μαχαίρι να φτάνει στο κόκαλο και ο Στερέτη. Γενικά δεν εμπιστεύουν και τους ξένους. Δεν έχουν την καλύτερη των προθέσεων να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Ποτέ δεν είχαν σε όλη την ιστορία μας.
1: Η ιστορία μας όμως έχει αποδείξει το ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πάμε κόντρα σε όλα. Και όταν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να χάσουμε από κανέναν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: οι Έλληνες ενωμένους δεν μπορεί να τους ενώσει κανείς. Ο ερώτησης επί, νομίζω, είναι γράψει. Είναι πραγματικότητα. Και γι' αυτό φροντίζουν με όλους τους τρόπους οι Έλληνες να μην είναι ποτέ ενωμένοι. Και να έχουν απάλληλα διασφαλμένοι και να τακώνονται για το παρελθόν, για την αριστερά, για τη δεξιά, για τις ομάδες, για τα πρόσωπα, να λένε πόσο πολλά θα σας ακούω πολύ σωστά και τρώνε στη μέση και να πέφτουμε στις ίδιες παγίδες κάθε φορά, μα κάθε φορά σε όλα στη ζωή. Από την πολιτική, από τον αθλητισμό, από την κοινωνική μας ζωή, από όλα. Έτσι λοιπόν προκοπή δεν θα υπάρχει. Και κάτι άλλο που ξέρεις να πω στην αρχή,
1: ναι.
0: Λέει ελεηνά ψέματα για ακόμη μια φορά ο Άδωνος Γεωργιάδης, που βγήκε και πήρε θέση ότι το μηχάνημα, την κλινική που πέθανε ο Μαζό μέσα, δεν γνωρίζανε. Υπάρχει βίντεο στην διαδίκτυα και έτσι μπορώ να σας το στείλω κιόλας, το βρήκα πριν την εκπομπή, το είδα, που σε ένα φόρουμ που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας πριν 3 χρόνια νομίζω και το Υπουργείο Τουρισμού μαζί, ομιλεί η γιατρός η συγκεκριμένη και αναφέρει ότι μόλις αγόρασε ένα μηχάνημα που κάνει αυτή τη διαδικασία ακριβώς. Το φόρουμ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Τουρισμού. Υπάρχει διαδίκτυα στο στήλο. Για ακόμη μια φορά λοιπόν λένε ψέματα ότι δεν γνώριζαν. Δεν ξέρω αν έχει άδεια, δεν έχει, αν δεν κατάλληλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι δικό αυτό το κομμάτι να παροθέτει. Εγώ λέω όμως ότι σε φόρουμ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Τουρισμού, η ίδια γιατρός που έκανε τη διαδικασία αυτή που πέθανε ο Μαζονάκης, αν πέθανε αυτό το δείξουν πιε, πιοδοδικαστικές, μάλλον τοξικολογικές, 100% που θα βγουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ότι δεν γνώριζαν, γνώριζαν πολύ καλά.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Σερέτη.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος τοποθέτησε τις δικές του απόψεις για άλλη μια φορά. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. 4 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί σε λίγο θα είναι 4 η ώρα. Και μου λένε σήκω φύγε, αδερφέ. Τι κάνεις, φτάνει τόσο. Κάθε μέρα 3 ώρες εκπομπή. Σήκω φύγε. Και να μιλήσω άσχημα. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσης

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μας δυναμώνει. Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Flash Κρήτης 95,8.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.